Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πόλης, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μουσικές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Στο σπίτι πάνω στο βουνό ζει ένας άνθρωπος καλός. Το βλέπουν όλοι και γελάνε.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: βιογραφικό σου.
1: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Κοίταξε ναι. Τώρα, το να ρεύεσαι με τον άνθρωπό σου επειδή είσαι χρόνια μαζί.
9: Και επιτρέπεται εκεί.
8: Εννοείται με στο σπίτι, όταν είσαι, τι θα κάνεις. Θα σπίγεσαι
9: δηλαδή
8: και στο σπίτι σου. Αλλά
9: αυτό.
8: Τώρα, πρώτο και δεύτερο ραντεβού, σε μια κοπέλα μπροστά να αμολάς είτε από μπροστά είτε από πίσω.
9: Η πρώτη εντύπωση δεν ήταν καλή. Γι' αυτό.
8: Δεν ήταν.
9: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, ο φίλος έκανε λάθος.
8: Για να δούμε τώρα.
9: Πάντως, αυτά ήταν φυσικές ανάγκες όλες. Δεν ήταν δηλαδή κάτι ενοχλητικό στο χαρακτήρα του.
8: Κοίταξε, δεν είναι και φυσική ανάγκη τώρα.
9: Άμα είχε φάει.
8: Μπορείς να το κρατήσεις και να πεις με συγχωρείτε.
9: Να σκάσει,
8: να
9: δηλαδή.
8: Βάλεις το χέρι σου και να πεις με συγχωρείτε. Αυτό το πράγμα, ανοιχτό το στόμα είναι επίτηδες. Το κάνεις γιατί έτσι γουστάρεις εκείνη την ώρα. Άντε τώρα.
9: Κατάλαβα.
8: Με τα ρεψίδια σας, με συγχύσατε.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
1: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή, αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: κόλλας με.
1: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Να τη Τριτούλα, 23 του Ιούνιου, τα πρωινά τα Καρντάσια είναι εδώ στον τρανζίστορ 100,3.
2: Σιγά σιγά πολύ ύπουλα μας έφυγε ο Ιούνιος. Λίγο οι εξετάσεις, λίγο τώρα, λίγο τ' άλλο. Πότε πήγε 23 του μήνα, χαβάρι δεν το πήρα.
1: Μας μένουν 2 μήνες και κάτι καλοκαίρι. Πρέπει να τους εκμεταλλευτούμε κατάλληλα, να βάλουμε κάτω τα πράγματα. Να δούμε τι έχουμε από άδειες από Σαββατοκύριακο τότε το άλλο. Για να οργανωθούμε, παιδιά.
2: Κοίταξε να τελειώσουμε λίγο, είπαμε. Τελειώσαμε με τις εξετάσεις. Τώρα να βγουν και βαθμοί.
1: Τελειώσαμε, πάει το καλοκαίρι.
2: Τελειώσαμε. Τώρα να γίνει και η αποφύτηση.
1: Θα φτάσει Αύγουστο και μου λες να περιμένουμε λίγο να βγουν τα αποτελέσματα.
2: Όχι, εντάξει, να τελειώσει και η αποφύτηση, γιατί έχω και αυτό το άγχος αύριο που είναι Τετάρτη.
1: Μην μου ξαναπεί μετά να τελειώσει κάτι άλλο.
2: Μετά, παιδιά, αυτό λέω. Άντε έναν Ιούλιο ολόκληρο και έναν Αύγουστο που θα έχουμε και άδεια.
1: Αυτό.
2: Για να κάνουμε και μπάνια και γενικά όχι μόνο τα μπάνια. Εμένα μου αρέσουν και τα ταξιδάκια χωρίς θάλασσα, δηλαδή και τα υπόλοιπα.
1: Και τα υπόλοιπα, μια χαρά είναι, δεν λέω.
2: Έτσι, έτσι, λίγο να ξεσκάσουμε γιατί μπάφιασα.
1: Να ξεκινήσουμε να ξεσκάσουμε τουλάχιστον για το επόμενο τετράωρο τώρα που είμαστε εδώ στην εκπομπή.
2: Έτσι, με μουσικάρες μόνο.
3: Καλημέρα!

0: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Είμαστε στην Τρίτη. 23 έχει ο Ιούνις.
1: Ναι.
0: Αγρυπίνα, Αριστοκλής, Αριστόκλια και ο Βάρβαρος γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά, ρε παλικάρια.
0: Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών.
1: Oh.
0: Ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντραβέ. Ναι. Διεθνής ημέρα χειρών. Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υπηρεσία. Και Ολυμπιακή επίσης ημέρα είναι η σημερινή.
1: Μάλιστα.
0: Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα 1894 στο Παρίσι, ιδρύεται από τον βαρόνο Πιέρ Ντε Κουμπερτιέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτο της πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλλας.
1: Μπράβο.
0: 1913 ελληνικές δυνάμεις σαν σήμερα καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου, Δεύτερου Βαλκανικού πολέμου.
1: Ναι.
0: Τέλος το 97 σαν σήμερα ο διάσημος ηθοποιός, ο Μάρλον Μπράντο, που επισκέπτεται την Ελλάδα, καλεσμένος του ομίλου Λάτσι, μιλά σε εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος. Στις γεννήσεις σαν σήμερα, 1936 γεννιέται ο Κώστας ο Σιμίτης, ο Έλληνας πολιτικός και πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έφυγε από τη ζωή πέρσι, αρχές του 25. Τέλος του θανάτου από τη ζωή σαν σήμερα, φεύγει το 1996 ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Άρε Ανδρέα, άρε Ανδρέα, τόσα πρωτοποριακά πράγματα έκανες για την Ελλάδα.
0: Έλληνας πολιτικός, ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ, πρωθυπουργός το 81 με το 89 και το 93 με το 96.
1: Έτσι, λοιπόν, 6 και 2 ξημέρωσε, 20 και 49 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι: τον Ιούνιο του 1974, σε ηλικία 37 ετών, ο Τζακ Νίκολσον ανακάλυψε ότι η αδερφή του ήταν στην πραγματικότητα η μητέρα του.
0: Α, ναι, το έχω ακούσει αυτό.
1: Και η μητέρα του ήταν η γιαγιά του.
0: Άκου τώρα πώς το παρουσίασαν.
1: Σε 37 ετών όταν ήταν.
0: Ναι.
1: Προφανώς τα μικρή μαμά του.
0: Μικρομάνα αυτή.
1: Την παρουσιάσαν σαν αδερφή. Κοίτα να δεις τι σοκ παθαίνεις μετά από τόσα χρόνια.

0: Θοδωρή Φέρη και είπε στον τραζίστορ 100,3. Καλημέρα σα και πάλι. Εδώ είμαστε τα πρωινά σα, τα Καρδάσια.
1: Ό,τι θα υπάρχει για μα, είπε. Έλα, ρε Θοδωρή.
0: Πώ τα πέρασε εχθέ?
1: Μία ταλαιπωρία ζω. Κατέβηκα στο κέντρο χθε. Κατέβηκα με το μάξι, βρήκα πάρκινγκ κατευθείαν.
0: Α,
1: κουκλάκι. Κατεβήκαμε για ψώνια με τη Γαλήνη.
0: Ναι.
1: Πήραμε εκεί ωραία πράγματα για την αποφύτηση.
0: Με γεια σας.
1: Ευχαριστούμε.
0: Αυτό δεν ήταν αποφύτηση, αυτό ήταν.
1: Άστο.
0: Ξαναπληρώσατε δίδακτρο.
1: Αυτό ήταν γάμος.
0: Αυτό ήταν στο γάμο, δηλαδή τι θα κάνετε.
1: Αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Λάμα δώσαμε τόσα λεφτά για το φόρεμα.
0: Να βάλει το ίδιο.
1: Το ίδιο. Εγώ τη είπα, αυτό το φόρεμα πρέπει να ξανατοποθετηθεί.
0: Αραβόνα θα κάνει. Γάμο θα κάνει. Με αυτό θα την βγάλει.
1: Ούτω ή άλλω άσπρο είναι.
0: Ναι, δεν υπάρχει λόγο.
1: Πήγα λαϊκή βασικά χθε τα γρήγορα. Πήρα εκεί γαρίδες και τα λοιπά. Γύρισα σπίτι, έκανα γρήγορα μία γαρίδα σαγανάκι για να φάει ο Δαβίδ.
0: Μπράβο.
1: Έκανα ζύμωσο για μας μπιφτέκια με βρώμη.
0: Αχα.
1: Τα άφησα και πέρα έτσι ωραία. Και γύρισα μετά από τα ψώνια. Φάγαμε και φύγαμε για την πρόβα της γιορτής.
0: Έγινε σωστά η πρόβα, όλα εύκολα.
1: Πολύ ωραία, γιατί θα δώσουν και βραβεία σε αυτούς που έχουν πάρει, ας πούμε, ναι, θέσεις στο εξωτερικό.
0: Και τι πρόβα έγινε, πώς θα σηκωθεί ο άλλος να πάρει το βραβείο?
1: Ναι, με ποια σειρά που θα κάτσουν μετά, κατάλαβες, για να μην γίνει τουρλουμπούκι, ας πούμε.
0: Θα καλυφθεί από κάποιο κανάλι ή θα γίνει γύρισμα.
1: Εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει. Το θέμα είναι ότι πήγαμε χθες εκεί μέχρι τις 11 το βράδυ, κουνούπια έχει. Οπότε όσοι πάτε στις εκδηλώσεις αυτές, να ξέρετε.
0: Το βραχιολάκι σου να βάλω.
1: Το βραχιολάκι μου να βάλω, ναι. Το ζέμπαντ, πώς το λένε, ζεόμπαντ. Πώς το λένε, καλέ, το ξέχασα κιόλα. Ζαμπάντ.
0: Ζαμπάντ,
1: ναι. Και αυτά κάναμε χθες. Σήμερα πάλι συνεχίζεται η διαδρομή. Έχουμε τα υπόλοιπα ψώνια. Αύριο μαλλί μακιγιάζ, γεια σας.
0: Η τελετή τι ώρα είναι αύριο?
1: 8.
0: 8, άνταξε. Σχετικά νωρίς.
1: Κοίτα, μην έχει καμιά βροχή. Μέχρι τις 12 σίγουρα θα πάει.
0: Α, τραβάει τόσο πολύ.
1: Τραβάει, ναι, είναι έτσι μεγάλη.
0: Ούτε τα βραβεία Όσκαρ να ήταν.
1: Πραγματικά.
0: Και χορευτικά.
1: Έχει, ναι, η ομάδα η χορευτική. Μόνο που θα χορέψει κάποια βάλσα, αλλά μόνο η ομάδα. Η χορευτική. Ναι, έτσι. Ωραία θα είναι, παιδιά, ωραία πράγματα είναι αυτά. Έτσι να έχουμε να θυμόμαστε.
0: Μια φορά θα γίνει αυτό τώρα.
1: Μια φορά, τρίτη ηλικίου τελειώσαμε. Τώρα μετά στην αποφύτηση του Πανεπιστημίου. Το ίδιο φόρεμα να βάλει εκεί λόγω.
0: Άμα τη κάνει, άμα είναι τόσο τυχερή και διατηρήσει το κορμί μέχρι τότε, βέβαια. Ή εκτός αν ανοίγει και λίγο.
1: Ναι, οπότε αυτά έκανα χθες. Ούτε κυβρεστήριο, ούτε τίποτα. Δεν πρόλαβα. Γύρισα στο σπίτι το βράδυ, 11 η ώρα. Πτώμα, λέω, παιδιά, είμαι από τις 6, λυπηθείτε με. Πήγα και για κάτι ψώνια εγώ στη διάρκεια εκεί της.
0: Και πήρες και εσύ κάτι?
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Με τέτοια κούρες δεν πήρα τίποτα. Δηλαδή, με βλέπω σε ένα καθρέφτη, λέω, Χριστός και Παναγία, ο κύκλος το πάτωμα. Δεν πήρα τίποτα. Από το να ψωνίζω
0: καλύτερα
1: για τη Γαλήνη δεν πήρα. Λέω, δεν πειράζει, θα βάλω κάτι από αυτό
0: δεν
1: που
0: πειράζει.
1: Έχω.
0: Δεν πειράζει. Τώρα θα πάρεις με τον επόμενο μισθό τώρα. Εσύ. Τι να
1: με
0: κάνουμε.
1: Με τον επόμενο, γιατί αυτός φυλάκια, γεια σας, έτσι, τα λέγαμε.
0: Και εγώ, μην φανταστείς, δεν έκανα τίποτα. Δεν ταλαιπωρήθηκα όσο εσύ. Λίγο γυμναστήριο, σπίτι και κάτι πλυντήρια έβαλα που είχα από το Σαββατοκύριακο.
1: Α, ωραία, ωραία. Νοικοκύρης, μπράβο. 693-693-1003, εσείς τι κάνετε, καλέ?
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Ο Νίκος Μακρόπουλος ήταν αυτός. Σε θέλω παράφορα εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το αποφάσισα, θα κάνω only fans.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνω δεν οικονομικά, αλλιώς, δεν μήνας, γίνεται. Μια το πλυντήριο, μια το αμάξι, μια η αποφύτηση, μια. Θα κάνω only fans.
0: Με τι περιεχόμενο.
1: Τις πατούσες.
0: Για πατουσάκηδες.
1: Ναι, εντάξει. Εύκολο.
0: Εύκολο,
1: σεμνό. Ναι, δεν θα κάνω τίποτα ιδιαίτερο.
0: Έχεις βέβαια συγκεκριμένο κοινό, αλλά εντάξει.
1: Δεν ξέρω βέβαια τι πρέπει να κάνω με αυτό. Έτσι θα τις βγάζω φωτογραφία μόνο.
0: Φωτογραφία, κάνα βιντεάκι να τα κουνάς έτσι πέρα εδώ.
1: Εκτός αν έχετε καμία άλλη επιχειρηματική ιδέα, εδώ είμαστε να τη συζητήσουμε.
0: Πώς είναι λοιπόν, τα πράγματα με τον καιρό,
1: ωραία,
0: πώς είναι φτιά σήμερα.
1: Ξυπνήσαμε, θα ανοίξει ο καιρός, 31 βαθμούς θα φτάσει.
0: Ωραία.
1: Η θερμοκρασία καλή θα είναι, τώρα αύριο να δούμε τι θα γίνει, γιατί κάτι βροχούλες έδειχνε το μέτεο.
0: Ναι.
1: Αλλά ελπίζω να σηκωθούν να φύγουν αυτές, γιατί έχουμε και δουλειές.
0: Ή να τις ρίξει σήμερα.
1: Ή να τις ρίξει σήμερα, ναι. Τώρα βλέπω αύριο και βλέπω και όλο το βράδυ, δηλαδή από τις 12 μέχρι το ξημέρωμα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν ξέρω, ελπίζω να φύγει, γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε δει και τελικά δεν έβρεξε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει λίγη κίνηση στον περιφερειακό από Τριανδρία μέχρι Άνω Τούμπα. Και γενικά μέχρι την Πολύχνη είναι οι μικροκαθυστερήσεις. Στην Παπάφη αυτή τη στιγμή έχει πολλή κίνηση και στην Κωνσταντινούπολεως. Το κέντρο είναι καλό, ανατολικά, δυτικά τέλεια.
0: 23-10-266-233 το σταθερό, στα social transistor 1003 και στο Spotify για να μας ακολουθήσετε και να μας ακούτε και όλες και την εκπομπή στο Spotify και κατεβάζετε την εφαρμογή μας για iOS και Android με την οποία μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε από το κινητό σας ή το tablet σας, εντάξει.
1: Όπου και να σε.
0: Έχουν έρθει πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στον Βασίλη, τον Νίκο, τον Σάκη που μας ακούει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έτσι, από τον Κάμπο, ο Γιώργος, η Γεωργία, ο Τζόνι, μπράβο, Μάγδα λέει ωραίες σιγαρίδες, ωραία και τα μπιφτέκια.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα στην Ιωάννα, είναι στη δουλειά, η Εύα είναι εδώ. Καλημέρα, Καρτάσια, πάω δουλειά σε ψυχιατρική κλινική και έχω να πω, η τρελή έξω είναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Για μας το λες. Το Ναταλάκι και αυτό εδώ. Μουζουράκι πήγε χθες, πέρασε υπέροχα. Τώρα δυσκολεύεται λίγο να πάει στην δουλειά. Εντάξει, δεν πειράζει, θα περάσει η μερούλα.
1: Τι να κάνω. Και έχει και πολλές συναυλίες τώρα. Όλο ναι. Και κάπου θα βρεθούμε και θα ξενυχτήσουμε.
0: Η Τίνα είναι εδώ, μας καλημερίζει από την Γερμανία. Σκεφτείτε, με κορονοϊό τα παιδιά δεν μπορούσαν καν αποφύτιση να κάνουν το γιορτή ούτε τίποτα. Καλύτερα, λεφτά γλιτώναμε, Τίνα. Δεν πειράζει, καθόμασταν όλη μέρα μέσα.
1: Τότε στο κορονοϊό που κάναμε αποφύτιση δημοτικού, νομίζω πρέπει να ήταν, είχαμε καρέκλα με ένα
0: θέση
1: μέτρο απόσταση. Ναι. Λέω τώρα, γελάει ο κόσμος.
0: Και η Εύη μας καλημερίζει και λέει για επιχειρηματική ιδέα εξαγωγή άμμου στην Σαχάρα. Καλημέρα, Έφη, με τις πρωτότυπες ιδέες.
1: Κοίταξε, μπορώ μαύρη άμμο από τη Σαντορίνη να κάνω.
0: Α, και αυτό.
1: Να πουλάω έτσι βαζάκια, σουβενίρ, μαύρη άμμο τζάμπα.

0: Η Μαρία σε κατάλαβε, λέει Αθήνα, σέρες, αποφύτηση σε ένα μήνα είναι πολλά, λέει. Να πουλήσετε ρούχα στο Vinted, μπας και πάρετε τίποτα πίσω.
1: Έβαλα εκεί, δεν τα παίρνουν και είναι και τόσο ωραία.
0: Ναι,
1: πρέπει να ασχοληθώ λίγο περισσότερο.
0: Αυτό, πρέπει να πουλήσεις και γύρω.
1: Ναι, πρέπει να κάνω πωλήσεις.
0: Επικαιρότητα, το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλτ Τραμπ. Προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει την συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει.
1: Ναι.
0: Αφήνοντας, κατάλαβες, υπονοούμενα στο αυτό που πρέπει.
1: Ναι.
0: Για να δούμε τι θα γίνει και με την τιμή της βενζίνης τώρα που είναι ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ.
1: Κοίταξε, λίγο έπεσε, είδα.
0: Να.
1: Μα τώρα εμείς κοροϊδευόμαστε, μιλάμε για πολύ μικρή.
0: Εντάξει, νομίζω την Κυριακή που πήγαμε προς Χαλκιδική είδα ένα 88 εγώ.
1: Ναι, τόσο,
0: ηλικία.
1: Τόσο, ναι.
0: Τόσο. Μπορεί να πέσει και λίγο παραπάνω, δεν είναι αυτό.
1: Άντε λίγο, άντε λίγο.
0: Φορολογικά δώρα για όσους Έλληνες επαναπατρίζονται μόνιμα από χώρες του εξωτερικού προβλέπει εγκύκλειος της ΑΑΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται δυνατότητα σε όσους διέμεναν τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια στο εξωτερικό να μεταφέρουν χωρίς δασμούς και τέλη ταξινόμησης, οικοσκευή, προσωπικά αντικείμενα αλλά και τα αυτοκίνητά τους. Κατάλαβε, σου λέει θα έρθει, έχει αυτοκίνητο και φέρει το εδώ, να μην πληρώσει όταν θα το φέρει.
1: Σόπαρε.
0: Δεν, και εγώ δεν
1: θα έρθουν όλοι με τι αμαξάρε του εκεί.
0: Στο νοσοκομείο γεννηματάς διακομίστηκε χθες σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής, ο οποίος ζητεί την ακύρωση της σύμβασης για τα προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
1: Ναι.
0: Δεν υποχωρούμε, έχουμε ευθύνη να νικήσουμε, ανέφερε λίγο πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο.
1: Oh.
0: Τώρα και νομίζω είναι κάτι σπίτι εκεί που κάτι πρέπει να γίνει, δεν είμαι και σίγουρος.
1: Ναι.
0: 6 άτομα τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία, ενώ η πρωτεύουσα Κίεβο εξέδωσε προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής, καλώντας τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε και 8 νεκρούς από το προφανές κύμα καύσωνα στη Γαλλία.
1: Oh.
0: Ενώ η πολιτική προστασία κατέγραψε 13 θανάτους από πνιγμό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Δηλαδή πήγαν να δροσιστούν και πνίγηκαν.
1: Έλα ρε παιδιά.
0: Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα 54 περιφέρειες. Η μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το κύμα καύσωνα στη Βόρεια Ευρώπη θα διαρκέσει τουλάχιστον έως την Πέμπτη.
1: Oh,
0: αυτά από την επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, ο Ακύλας κάνει στάση στη Θεσσαλονίκη με ένα υπερπαραγωγικό πάρτι που δεν θα θέλει να τελειώσει. Σήμερα Κύλας Press Start Tour στις 9 η ώρα στη Μονή Λαζαριστών. Σήμερα επίσης καλοκαιρινό φεστιβάλ στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Σήμερα Τρίτη έχει μουσικοθεατρική παράσταση και θέατρο σκιών με ρεμπέτικα τραγούδια στο αθλητικό πάρκο γήπεδο μπάσκετ στο Ελευθέριο Κορδελιό.
0: Mm-hmm.
1: Και φυσικά φεστιβάλ βιβλίου Θεσσαλονίκη.
0: Γι' αυτό είναι έτσι ο καιρός σήμερα.
1: Γι' αυτό είναι έτσι ο καιρός, πραγματικά.
0: Άρα θα βρέξει, να ξέρεις.
1: Ωραία, εσύ ας βρέξει από άλλη μέρα. Δεν μας βολεύει τώρα.
0: Να ξέρεις, μέχρι Κυριακή νομίζω πρέπει να είναι η έκθεση βιβλίου. Κάποια μέρα θα τη ρίξει την βρόχα της.
1: Λοιπόν, τι λέει εδώ, μέχρι 5 Ιουλίου.
0: Α, και την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, έχει ακόμη. Οπότε
0: okay.
1: Μέχρι τις 5 Ιουλίου. Αχ.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
8: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
7: Εσύ, ειδική αγωγή?
8: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
9: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
8: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
9: Πανεπιστήμιο Philips.
8: Your university, your choice.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
12: κόκκιπε,
10: κομπάνιο,
13: Team Colleague,
14: Παντρούσκα, τα
11: βάλει στο κομμάτι σου.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πει, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
14: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Full και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Καλοκαίρι θα πεις συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr. Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου. Η μέρα με τα χρώματα επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στο πιο εκρηκτικό πάρτι του καλοκαιριού. Με τους top DJs της πόλης να πλαισιώνουν τη σκηνή, χορευτικά, giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
21: Dudes, duda, νοτροπία, read a book.
20: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Plaza Retsous. Εισιτήρια στο meramethachromata.gr. Με την υποστήριξη του τρανζίστορ 100,3.
22: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Επιστροφή στο στούντιο. Χρωστάμε δύο καλημέρες μάλλον στον Παναγιώτη και στον Ραφαήλ, ο οποίος λέει: αν δεν ακούσουμε, λέει, από τον Γιώργο για τα στενά του ορμούς, δεν ξεκινάει καλά η μέρα. Αυτό είναι μια αλήθεια, Ραφαήλ.
1: Και δεν τελειώνει καλά η εκπομπή αν δεν μπούμε και τα νέα της Αθηνάς Οικονομάκου, αν δεν μπει ο Γιώργος.
0: Έτσι, υπάρχουν κάποια θέματα που χτυπάνε ακροματικότητα τρελή.
1: Έτσι.
0: Θα το σηκώσουμε.
1: Ναι, με Χάλαντ, την Νορβηγία 3-2 τη Σενεγάλη. 2 γκολ ο Εμπαπέ και πρόκριση στους 32. Μετά από 2 ώρες διακοπή λόγω κακοκαιρίας, η Γαλλία 3-0 το Ιράκ. Celtics και Heat δίνουν μάχη για την απόκτηση του Αντιτοκούμπο. Παρ' όλα αυτά, μέσα από μια ενηγματική ανάρτηση, νομίζουμε ότι οι Heat έχουν.
0: Οι Heat έχουν κερδίσει και μάλιστα κερδίσει. Θα δώσουν και 5 παίχτες στους Bucks. Για να πάρουν τα χρήματα προφανώς για τον Γιάννη.
1: Τζάμπα αγοράσαμε την μπλούζα των Bucks.
0: Ε, πώς τόσα χρόνια την έβγαλες, Καθαρή.
1: Την έβγαλα.
0: Πόσα είναι στους Bucks, δεν είναι 10 χρόνια.
1: Ναι, αλλά εγώ δύο φορές την έβαλα.
0: Ε, και εσύ έπρεπε να τη φορέσεις.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Τώρα Miami Heat.
1: Τώρα πάει, τώρα είμαστε πασιοέ. Αργεντινή Αυστρία 2-0. Ο Μέση χάρισε τη νίκη και μάλιστα έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων.
0: 19 γκολ νομίζω έχει ο Μέση στα.
1: Έλα, ρε, Μέση. Τι παγκόσμια είναι αυτό, ρε φίλε. Αγγλία, Γκάνα, Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν. Αυτά έχει σήμερα από ό,τι είδα.
0: Ωραία, οι αγώνες και τώρα νομίζω παίζει η Ορδανία, Αλγερία είναι στο 1-2. Στο 94, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πάνω σκιάμος τώρα, ξέρεις πολύ στον τραζίστορ 100,3.

0: Πρωινά Καρντάσια με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ντάν 8, είμαστε και πάλι μαζί για δεύτερο 60 λεπτό στην Τρίτη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, ρε ομορφιές, καλώς ήρθατε.
1: Πρωινά Καρντάσια και τρανζίστορ 100,3. Η Άννα λέει καλημέρα. Ωραία, δεν είναι έτσι με λίγο συννεφιά? Μια χαρά είναι.
2: Καλά είναι έτσι. Κοίταξε, χθες, παιδιά, κάποια στιγμή που κατεβήκαμε κάτω, είχε το θερμόμετρο μέσα στα μάξι 39 βαθμούς.
1: 39, εντάξει.
2: Ναι, δηλαδή χθες στον πολύ τον ήλιο. Τι να σου πω, γύρισα σπίτι, λέω πρέπει να κάνω ένα μπάνιο κολλά ολόκληρη.
1: Ναι.
2: Δεν είναι φυσιολογική και τόση ζέστη, είπαμε.
1: Καλά, 31 βαθμούς είχε γενικά, δεν είχε και...
2: Έφτασε τους 35 το μεσημέρι.
1: 35,
2: ναι, 35. Οπότε, άμα είσαι και στον ήλιο για τα λοιπά, χτυπούσε άστα να πάνε.
1: Okay.
2: Λοιπόν, στην Προφήτη Λία έχει λίγη κίνηση και στην Γρηγορίου Λαμπράκη. Στον περιφερειακό στο ύψος των Σικαιών. Το κέντρο καλό είναι, δυτικά καλά είναι. Και λίγη κίνηση στην Κωνσταντινούπολη κατεβαίνοντας προς το κέντρο.
1: Ωραία. Είχαμε φωτίτσα χθες εκεί προς την Περαία. Ευτυχώς έσβησε. Άνοιξε, θέλω να σου πω, το πρώτο μέρος της Αγίας Σοφίας. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της πεζοδρόμησης. Η παρέμβαση για την πεζοδρόμηση της οδού ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο, να σου θυμίσω. Στο τμήμα από το ύψος της οδού Τσιμισκή ως και τη Μητροπόλος. Έχει ανοίξει λοιπόν αυτό. Μπορούμε να περάσουμε κανονικά. Τώρα πάνε λίγο πιο κάτω μέχρι να φτάσουν στην παραλία να ολοκληρωθεί. Λογικά το Μάρτιο του 27 θα είναι έτοιμη η πεζοδρόμηση μέχρι και την παραλία.
2: Τέλεια. Και τι είπε ο κύριος Τέλιος? Είπε να πάει μέχρι τη μία το μετρό.
1: Ο κύριος Τέλιος ζήτησε να πάει μέχρι και τη μία το μετρό. Νομίζω τώρα που ξανά άνοιξε είναι αυτό το ωράριο μέχρι τις 11 λόγω των δοκιμών που γίνονται το βράδυ. Μετά ήταν μέχρι τις 2 μόνο Παρασκευές και Σάββατα.
2: Ναι.
1: Που ήταν μέχρι τις 2 που βγαίνει ο κόσμος. Τις υπόλοιπες μέρες ήταν το κανονικό ωράριο, είναι μέχρι τις 12.30 ο τελευταίος σειρμός.
2: Ναι.
1: Δηλαδή από Ιούλιο και μετά έτσι θα λειτουργεί. Τώρα για μισή ώρα παραπάνω δεν θα τα χαλάσουμε.
2: Δώσε μας μισή ωρίτσα, ρε παιδιά. Ναι. Καλά τα λέει ο Δήμαρχος.
1: Ναι.
2: Ακούει τον κόσμο, κατάλαβε, σου λέει θέλει κι άλλο ο κόσμος.
1: Ναι, άμα υπάρχει κόσμος, γιατί όχι, να πάει σπίτια του.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, ελπίδα στον τρανζίστορ 100,3 και στα πρωινά τα Καρντάσια. Και αφού έσβησες το τραγούδι έτσι ωραία και το έκλεισες, πάμε να παίξουμε.
1: 2310-266-233. Η καλοκαιρινή συλλογή Λαβή είναι εδώ. Μπορούμε να την ανακαλύψουμε στα 8 αγαπημένα καταστήματα με κοσμήματα και αξεσουάρ Λαβή στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στο lavijewelry.gr. Χθες πέρασα από το κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Στη θέση του είναι το κατάστημα Λαβή. Και υπέροχα κοσμήματα. Εμείς θα σας δώσουμε δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ για κοσμήματα με ωραία χρώματα που δανείζονται λάμψη από τη θάλασσα, από τον ήλιο και νέα σχέδια που θα σε κάνουν να ξεχωρίζεις. Οι τιμές Λαβή βέβαια είναι, τι να πω, μας δροσίζουν, μας δροσίζουν. 266-233, θέλουμε μία φιλενάδα να παίξει μαζί μας και να τις κεράσουμε κοσμηματάκι από τα καταστήματα Λαβή.
0: Το κόσμο που θα στολίσει τις καλοκαιρινές τις εξόδους,
1: βέβαια,
0: σε
1: τώρα
0: παρακαλώ.
1: Ξεκινάνε.
0: Κάτσε να το χρωστάμε μια καλημερούλα εδώ στη φίλη μας την Άννα και στην Μέρη. Καλημέρα, Μέρη.
1: Καλημέρα, Μερούλα. Τι γίνεται, καλέ, δεν θέλετε να παίξετε σήμερα?
0: Δεν υπάρχει διάθεση.
1: Δεν θέτε, γιατί δεν θέτε? 2,66-2,33. Έχετε ακόμη λίγη δευτερόλεπτα. Δεν θα περιμένουμε και με τις ώρες.
0: Φεύγει ο κόσμος άδειες τώρα. Τους ψάχνουμε τους ακροατές. Είναι ο μήνας αδειών σιγά-σιγά. Ο Ιούλιος που είναι εδώ θα νομίζω όλη η Θεσσαλονίκη δεν θα φύγει.
1: Έλατε. Κοίταξε εγώ κάποτε στο άλλο το ραδιόφωνο.
0: Ναι, καθώς είναι και Ιούλιο, μήπως και Αύγουστο.
1: Όχι, δυστυχώς εκεί είχα δύο εβδομάδες.
0: Κρίμα.
1: Μία τον Ιούνιο. Ναι. Και μία τον Αύγουστο. Οπότε κάθε
0: κανονικά
1: Ιούνιο πήγαινε διακοπές.
0: Έπρεπε να καθόμασταν Ιούλιο-Αύγουστο.
1: Και τώρα, ας πούμε, που είδα σαν πριν, σαν σήμερα, πριν 7 χρόνια,
0: ας πούμε,
1: ήμουνα στη Μάλτα.
0: Α, τι ωραία.
1: Ιούνιο μήνα. Έλα, η φιλενάδα είναι στη γραμμή.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Έλα σας.
1: Ποια φιλενάδα είσαι?
2: Είμαι η Μαρία.
1: Γεια σου, Μαρία.
2: Οδεύω προς τη δουλειά μου.
1: Καλημέρα. Όλοι φτωχοί είμαστε εδώ πέρα και πάμε στη δουλειά το πρωί.
0: Υπάρχει μεγάλη
2: χαρά. Έχουμε πλούσια αισθήματα, είμαστε φτωχοί.
1: Έτσι, Μαράκι, από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Από Θεσσαλονίκη σας ακούω, από Περίχωρα.
0: Περίχωρα,
1: Περίχωρα δηλαδή.
2: Σύνδο.
1: Α, πολλοί κόσμος μας ακούει στη Σύνδο γιατί έχει πολλές δουλειές εκεί.
2: Λοιπόν, έτσι είναι η βιομηχανική περιοχή. Έχουμε πολλή κίνηση.
1: Πού να το στείλω το κορίτσι, να το στείλω σε μια πολύ γκράντε αποφύτηση, γιατί είμαι επηρεασμένη τώρα.
2: Αχ, και εγώ είμαι επηρεασμένη. Σε ακούω και σε καταλαβαίνω, γιατί και εμείς δώσαμε πανελλήνιες. Περιμένουμε αποτελέσματα να πώς και πώς.
1: Άρε, φίλε, να
2: τα πω. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά του κόσμου.
1: Έτσι, γιατί κάναμε προσπάθεια. Πού, τι έτσι, κατεύθυνση έτσι έδωσε, τι κατεύθυνση?
2: Εμείς δώσαμε οικονομικά.
1: Α, ωραία. Πώς πήγε?
2: Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολα τα θέματα στα μαθηματικά.
1: Ναι, έτσι είπανε.
2: Αλλά τα άλλα πιστεύω ότι πήγαμε πολύ καλά.
1: Τέλεια.
2: Οπότε,
1: άντε, καλά αποτελέσματα. Καλά αποτελέσματα, Μανούλα. Λοιπόν, τη Μαρία θα τη στείλω στην αφοφύτηση έτσι του παιδιού της τρίτης λυκείου, που θα είναι πολύ γκράντε. Θα έχει και υπουργούς η αποφύτηση.
0: Υπουργούς.
2: Αν και έγινε, ήταν ναι, για πες, είχα φορούσα.
1: Ναι, κοσμήματα. Τι κοσμήματα?
2: Αφορούσα ένα σταθερό βραχιόλι, έτσι χρυσό.
1: Α, για δώσε ιδέες.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Και ένα πολύ ωραίο σκουλαρί.
1: Ωραία. Τέλεια, φίλη μου. Θα βάλω κι εγώ αύριο τότε ένα ωραίο βραχιόλι. Γιατί ζήλεψα. Μείνε στη γραμμή σου.
2: Αύριο είναι η δικιά σας.
1: Αύριο.
2: Α, εμάς έγινε την Πέμπτη, έγινε αυτό του μηνός.
1: Α, τι καλά. Ωραία, τελειώσατε νωρίς.
2: Τελειώσαμε.
0: Άντε, καλά αποτελέσματα τώρα.
1: Άντε, φίλη, μείνε στη γραμμή σου.
2: Ευχαριστώ, παιδιά. Καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Στέλιος Ρόκος, άκρος καλοκαιρινός, μας τραγουδά τα καλοκαίρια εδώ στον Τραζίστορ 100,3.
1: Εμένα με πιάνει μια τρέλα.
0: Η Μέρη θυμήθηκε ότι ήταν η πρώτη ακροάτρια που κέρδισε το κόσμο Μαλαβή. Αυτή έκανε το σεφτέ.
1: Ω, κυρία Μέρη, καλά μας πήγε.
0: Καλημερίζουμε και τη Χριστίνα. Η εκπομπή σας είναι η τέλεια πρωινή μας παρέα. Χριστίνα, από το γραφείο μας ακούει το Χριστίνακι.
1: Έλα, Χριστίνακι, good morning.
0: 10. Κορυφαία μέρη για σεξ, νέα έρευνα. Μερικά θα σας εκπλήξουν. Τώρα μην φανταστείς ότι είναι τρελές οι διαφορές. Απλά έχει αλλάξει η κατάσταση, η κατάταξη
1: που
0: μάλλον.
1: Θα μας στείλεις πάλι, Θεέ μου.
0: Όχι, όχι, τα περισσότερα τα έχουμε ξαναπεί. Απλά αλλάζουν οι θέσεις. Τι ναι. Απάντησε ο κόσμος. Τώρα ρωτήθηκαν 2.000, αυτοί είναι ενήλικες της ΗΠΑ. Από την εταιρεία σεξουαλικής ευεξίας Love Honey. Ξεκινάω από το 10 προς το 1 θα σε πάω. Εντάξει, ναι. Στην κορυφαία θέση διαπάντησαν οι περισσότεροι. Νούμερο 10. Στο σπίτι φίλου ή συγγενή. Διότι αν δεν πας σε φίλο σπίτι.
1: Να το μαγαρίσεις.
0: Του συγγενή σου ή του φίλου σου και δεν το κάνεις, δεν σου πιάνεται, ρε παιδί.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Είναι διαφορετικό. Νούμερο 9. Σε λιμουζίνα. Αν νοικιάσεις καμιά λιμουζίνα για κάτι ιδιαίτερο.
1: Το έχουν εκεί έτσι πάνε στους χωρούς με λιμουζίνες.
0: Στην Αμερική το έχουν, είναι η αλήθεια.
1: Τώρα εδώ πού να τη βρεις.
0: Να νοικιάσεις μια λιμουζίνα για να βγεις Παρασκευή βράδυ, ξέρω.
1: Ναι,
0: κατάλαβες.
1: Ναι, εδώ δεν είμαστε έτσι.
0: Σε σάουνα.
1: Έχεις τη ζέστη, έχεις και αυτό μετά.
0: Στη δουλειά, το 7.
1: Ναι.
0: Το νούμερο 6. Πάνω σε τραπέζι μπιλιάρδου.
1: Ωραία, φίλε. Και πού θα το βρει το τραπέζι μπιλιάρδου, άδειο δηλαδή το μπιλιάρδο.
0: Εκεί στην Αμερική είναι πλούσιοι, μπορεί να έχουν και στο σπίτι, κατάλαβε.
1: Α, μάλιστα.
0: Στο νούμερο 5, στον ωκεανό, τον Ατλαντικό. Νούμερο 4, σε πισίνα.
1: Ναι, σιγά.
0: Εκεί πάλι είναι πλούσιοι, έχουν πισίνες πολύ στα σπίτια του.
1: Ναι.
0: Νούμερο 3, στο αυτοκίνητο, έτσι. Παραδοσιακό αυτό θα λέγαμε.
1: Ναι.
0: Νούμερο 2, στην παραλία. Έχει και αυτό τώρα.
1: Άσε ρε, άμος εκεί, καβούρια, άσε με τώρα.
0: Θα βρεις μια γωνίτσα εσύ.
1: Ναι.
0: Και νούμερο 1 και κορυφαίο, εκεί που θέλουν οι περισσότεροι ναι. Αμερικανοί να το κάνουν, είναι μέσα στο ντουζ την ώρα που κάνουν μπάνιο.
1: Α, εντάξει, αυτό είναι ωραίο. Δεν είναι αυτό.
0: Το ντουζάκι, διότι.
1: Και καθαρά.
0: Και καθαρά και ωραία και τρέχει και το νερό.
1: Ναι, τώρα στην άμμο και στα μάξι και σε αυτά, πολύ ταλαιπωρία μου ακούγεται.
0: Εντάξει, λέει. Που το κάνουν οι Αμερικανοί περισσότερο. Αυτά είναι τα μέρη. Δηλαδή, πού τους χάνεις, πού τους βρίσκεις.
1: Ναι, μέσα στο, πάνω στο μπιλιάρδο.
0: Αυτό. Ή χτυπάνε το κουδού, λέει συγγνώμη.
1: Μπορώ να χρησιμοποιήσω λίγο το μπιλιάρδο σας.
0: Ήρθαμε στο σπίτι σας να κάνουμε σεξ, ξάδερφε. Τι κάνετε.
1: Πω, τραγικό.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αγάπη Κυριακή, εγώ Δευτέρα, στην Τρίτη 23 του Ιούνιου, στον Τραζίστορ 100,3. Η Φέη τη λέει, δώσε έρευνα Γιώργο, καλημέρα. Δίνω, πάντα δίνω στις έρευνες, Φέη. Τι γράφει ο Τζόνι, κάτι μας έστειλε εδώ.
1: Τι θέλει ο Τζόνι.
0: Τέλος, συνεχή μπαλώματα στους δρόμους βάζει ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου. Α, όπως και ο Δήμος Θεσσαλονίκης που λέγαμε για την άσφαλτο που ρίχνουν, το ίδιο και στο Κορδελιό και στον Ευόσμο. Έτσι πρέπει, δεν γίνεται οι δρόμοι μας τώρα να είναι χιλιοσκαμένικα, κατά ψέματα. Σε παρακαλώ.
1: Πάμε λοιπόν, μόδο. Ποιο είναι το μυστικό των έτσι, travelers για την τέλεια βαλίτσα? Λοιπόν, το πρώτο και βασικότερο βήμα για μια άρτια οργανωμένη αποσκευή είναι η δημιουργία μιας mini capsule γκαρδαρόμπας προσαρμοσμένη στον προορισμό σου. Δηλαδή, δεν θα πάρεις μαζί σου μεμονωμένα ρούχα επειδή απλά σου αρέσουν. Αντιθέτως, θέλει περιορισμένη χρωματική παλέτα ώστε να μπορεί το ένα μπλουζάκι π.χ. να συνδυαστεί με τα άλλα τρία concept. Κατάλαβες? No. Με αυτόν τον τρόπο, με μόλις 10 στοιχεία, μπορείς να δημιουργήσεις αμέτρητα διαφορετικά σύνολα. Εγώ το ακολούθησα μια φορά αυτό το που είχα πάει και Ρώμη και Βιέννη, γιατί ήταν διαφορετικές και οι θερμοκρασίες.
0: Ναι.
1: Και είχα φορέσει, ας πούμε, το ίδιο σορτσάκι τη μία φορά με μπλουζάκι, την άλλη φορά το έβαλα με πουκάμισο δεμένο και ήταν τελείως διαφορετικό ρούχο.
0: Mm-hmm.
1: Αν θέλεις να μεγιστοποιήσεις το διαθέσιμο χώρο, τότε πρέπει τον παραδοσιακό τρόπο διπλώματος να τον ξεχάσεις και να κάνεις το rolling. Αυτό που τυλίγεις τα ρούχα σου σε σφιχτά, ομοιόμορφα ρολά. Έτσι λοιπόν. Ούτε κάνει πολύ τσαλάκα αυτό.
0: Ναι.
1: Και φυσικά χωράνε πολύ περισσότερο, να σας πω την αλήθεια, και είναι έτσι σφιχτά το ένα δίπλα στο άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα η ποιότητα και η σύνθεση των ρούχων παίζει σημαντικό ρόλο. Δηλαδή τώρα άμα πάρεις κάποιο ύφασμα που τσαλακώνεται με το παραμικρό, όπως και να το διπλώσεις, θα γίνει χάλια. Οπότε θέλει έτσι με τάξη, λεπτό μαλλί, έτσι κάποια ωραία υφάσματα. Η οργάνωση της βαλίτσας είναι πολύ σημαντική. Βάλε πρώτα πάντα κάτω τα πιο βαριά αντικείμενα, όπως τα παπούτσια.
0: Ναι.
1: Τα οποία μπορείς να γεμίσεις και με κάλτσες τα παπούτσια.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, για να κερδίσεις χώρο. Για να μην χάσουν και το σχήμα τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να βάλεις τα νεσεσέρ και τα εργαλεία styling κάτω-κάτω, κοντά

0: Κατερίνα Λιόλιου. Το βάλε στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αχα.
0: Σε πάω τηλεοπτικά lifestyle θέματα. Σε ξεκινάω από η Άννα Τούνη. Δημοσίευσε το μήνυμα που έλαβε από τον σύντροφό τη, τον Δημήτρη τον Σπυριδονίδη.
1: Όχι και αυτή πια.
0: Τέτοιου άνδρε θέλουμε κορίτσια, είπε. Μάλιστα. Διότι αυτό τι έκανε τώρα. Καλά, μην φανταστείτε ότι έκανε κάτι τρελό.
1: Φοβερό.
0: Αυτή ανέβασε μια φωτογραφία με τον Μπαρούλη.
1: Ναι.
0: Και αυτό έκανε το πρώτο like στη φωτογραφία. Ήταν ο πρώτο. Και τη έστειλε μήνυμα. Τάκ. Ήμουν ο πρώτος.
1: Αχ, δεν μπορώ, παιδιά.
0: Χαμογελάκι.
1: 15 χρονών.
0: Γράφει αυτή, το κάνει screenshot, ναι, και το ανεβάζει story και λέει: εν τω μεταξύ, ο Άρμου, όταν έχει 1,3 εκατομμύρια followers, αλλά το αγόρι σου είναι ο νούμερο ένα φαν σου. Τέτοιους άντρες θέλουμε, κορίτσια.
1: Τι είναι από τώρα. Περίμενα κι εγώ ότι κάτι έκανε, ας πούμε.
0: Τη έκανε πρώτο like.
1: Τη έκανε πρώτο like, φοβερό. Πω, παιδιά, τι επίπεδο.
0: Έτυχε τώρα πως έτυχε που έκανε αυτή το post και πάτησε αυτό πρώτο το like.
1: Ναι, αφού έχει ειδοποίηση αυτό με το που ανεβάζει. Αλτσακ, χτυπάει, ναι, και προλαβαίνει.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει την ειδοποίηση, αλλά και πάλι μέχρι να μπει να κάνει, μπορεί να προλάβει κάποιο άλλο να το κάνει.
1: Τέτοιου άντρε
0: like
1: θέλουμε. Θέλουμε άντρε
0: ευγενικού,
1: θέλουμε άντρε
0: like
1: ευγενικούς, θέλουμε, ναι, άντρε large, θέλουμε άντρε ανοιχτοχέριδε, άντρε που να μα αγαπάνε, να μα στηρίζουν.
0: Δεν σου φτάνει ένα like. Δηλαδή
1: το like, χαίστηκα για το like να σου πω και νομίζω ότι τα κορίτσια εκεί έξω που μας ακούνε συμφωνούν μαζί μου.
0: Πάντως η ίδια δηλώνει πως περνάει πολύ όμορφο. Είναι ένας άνθρωπος που είναι ο εφηβικός της έρωτας. Ήταν μαζί πριν από 10 χρόνια. Γνώριζε και τη μαμά της, είχε προλάβει και την είχε γνωρίσει πριν φύγει. Πριν γίνει δηλαδή διάσημη και οτιδήποτε άλλο. Η Τούνη που ξέρουμε τώρα, ας πούμε, τα έχει δηλώσει πολλές φορές η Ιωάννα Τούνη για τον αγαπημένο της.
1: Ναι.
0: Κωνσταντίνο Σπυροπούλου, κλείνω με αυτήν την ώρα. Στην παιδική χαρά με τους γιους πάλι αυτοί. Απορώ γιατί την κάνουν θέματα.
1: Αυτή είναι παιδιά. Δηλαδή, αυτή και αν δεν κάνει τίποτα όλη μέρα.
0: Τελευταίο αυτό μας απασχολεί για την Σπυροπούλου. Πολλές φορές έχω διαβάσει, ειδικά στο T-Life, πότε πάει η παιδική χαρά με τον Βλάση και τον Βασίλη.
1: Παιδιά, δηλαδή πού να τον πάει το μικρό Βλάση.
0: Δηλαδή οι υπόλοιποι γονείς που κάθε μέρα τα βγάζουν τα παιδιά στο πάρκο, θα έπρεπε κάθε μέρα να γίνονται θέματα.
1: Τι να πω,
0: δεν έχει κάτι
1: να
0: άλλο να κάνει και αυτή με το Βλάση και το Βασίλη.
1: Αφού εσύ τα διαβάζει τα θέματα, ναι, τα γράφουν.
0: Α, πάει το Βλάση και το Βασίλη στην Disneyland. Α, πάει το Βλάση και το Βασίλη στο τσίρκο. Όλο στην παιδική χαρά είναι.
1: Στην παιδική χαρά βαριέται αυτή. Ναι. Τη πάει εκεί απέναντι από το σπίτι, βγαίνει από την υποχρέωση, βγαίνει τι φωτογραφίε και γυρίζει σπίτι.
0: Λέει και στο περιοδικό, ελάτε εδώ, είμαι κάτω από το σπίτι, βολεύει.
1: Εννοείται.
0: Δεν ξοδεύει και πολλά λεφτά.
1: Λέει και στον άντρα τη ότι να με τα παιδιά είμαι έξω.
0: Στην παιδική χαρά. Του βολεύει όλου.
1: Αυτά τα γυρίζει σε 10 λεπτά σπίτι, τελειώσαμε.
0: Μάλιστα, τι να πω, Βλάση και Βασίλη, εάν θέλετε να περάσω ένα απόγευμα να σας πάω στα Γκούτζ να φάτε ένα τσίσμπεργκερ.
1: Ένα Λούνα Πάρκ, ένα κάτι με το πάρκο Νησάφη.
0: Τα λυπάμαι κάθε μέρα στο πάρκο.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagona Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
8: Ναι.
9: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
11: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
8: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
11: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
12: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
17: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
19: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
20: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
21: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε?
20: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
22: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
21: Ο ίδιος πειρασμός.
22: Και η ίδια απόλαυση.
20: Η δική μας απόλαυση.
22: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
20: Σ' αγαπώ, μαμά.
23: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι. Πάλι καλά βγαίνουν.
16: Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
0: Άντε, προχώρα!
1: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τον οσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
24: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
25: Και πάλι πίσω στο στούντιο, ο Τζόνι λέει: Μάγδα, διακρίνω μια ελευθερία ζήλια για την Τούλη. Πάντως δεν έχεις δίκιο, λέει, για τους αληθινούς άντρες.
26: Έτσι. Όχι, καμία ζήλια. Αλλά τώρα να πω τέτοιους να βρίσκεται, γιατί μου πάτησε like, σας παρακαλώ, τα ισοπεδώσαμε όλα. δηλαδή. Πάμε σε ένα πολύ μεγάλο φωνητικό ταλέντο, τον Κώστα Δόξα. Να ξέρεις ότι είναι καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Κωνσταντίνου Δίξιμου.
25: Δίξιμος, ο αδερφός
26: του. Είναι αδερφός του, ναι. Άκη Δίξιμου.
25: Ναι, ναι.
26: Είναι αδερφός λοιπόν του τραγουδιστή Άκη Δίξιμου. Ο Κώστας είναι και ανιψιός του Αντώνη Βαρδί. Οπότε είναι ξαδέρφια με τον Γιάννη Βαρδί, κατάλαβες. Ξεκίνησε μαθήματα κιθάρας σε μικρή ηλικία και συνέχισε στην παιδική σε παιδική χοροδία. Ασχολήθηκε και με το ποδόσφαιρο, έχω να σου πω. Έπαιζε στο ναό Μοσχάτου. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά επαγγελματικά στην Αθήνα το 96-97 στο Ρέξ με τον Νότης Φακιανάκη. Ακολούθησαν συνεργασίες με Ρέμο, Μαζονάκη, Βανδύλη, Βιεράτο, Διονυσίου, Άγγελο και Στέλιο. Σταμάτη Γονίδη, Λεπά, Στέλιο Ρόκο, Κουρκούλη. Γενικώς δηλαδή έκανε πολλά πράγματα. Εγώ θα σας πάω τώρα στο 2000-2001. Ήταν η τότε στη τηλεοπτική σειρά του Αντένα Έρωτας Κλέφτης. Ήταν με τον Σταύρο Ζαλμά, τη Βίκη Βολιώτη, δεν ξέρω έτσι άμα θυμάστε, το 2000. Αυτό λοιπόν ήταν το soundtrack της ταινίας, το Έρωτας Κλέφτης, το ομότιτλο από τον Κώστα Δόξα. Και να σου πω ότι είχε βγει ένα CD single που είχε 4 τραγούδια, που εκτός από τον Κώστα Δόξα είχε και η Ειρήνη Μερκούρη ένα τραγούδι, το Ένα Αστέρι. Οπότε και η Μερκούρη και ο Κώστας Δόξας,
25: ναι.
26: Από εκεί λοιπόν, από το συγκεκριμένο CD, και τα άλλα δύο ήταν ορχιστρικά. Νομίζω ότι κάνανε μεγάλη επιτυχία και κάπως έτσι μπήκανε στα δρόμενα. 2000, Κώστας Δόξας, Έρωτας Κλέφτης.
27: Το παλιοτράγουδο.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 2 λεπτά μετά τις 9 και πάλι μαζί τρίτο 60 λεπτό στην εκπομπή. Καλημέρα σας.
2: Και η ώρα πηγαίνει.
1: Είστε στον τρανζίστορ 100,3. Έχει περάσει αρκετά η ώρα. Μας έχουν μείνει άλλες 2 ώρες εκπομπής όμως.
2: Ακόμα.
1: Βεβαίως. Κάτσε, είπαμε.
2: Εδώ είμαστε πάντως κουκλάκια. Ο Γιώργος και η Μάγδα, τα Καρντάσια σου. Για να σε ενημερώσουμε γενικώς για το τι συμβαίνει στην πόλη. Αλλά πάνω απ' όλα να σε ψυχαγωγήσουμε.
1: Βεβαίως. Πώς είναι τα πράγματα έξω.
2: Ξεκίνησε η κίνηση. Στην Αλατίνης έχει πάρα πολύ κίνηση. Στην Μπότσαρη. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και η Λαμπράκη και η Στρατού. Ο περιφερειακός είναι τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου. Κάποια στιγμή θα φτάσετε μέχρι τα δυτικά. Στο κέντρο λίγη κινησούλα, σε Πολυτεχνείου, σε Ίωνος Δραγούμη. Στα δυτικά είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
1: Κλείνει και σήμερα το βράδυ η περιφερειακή, από τις 11 μέχρι και τις 5 το πρωί της Τετάρτης. Αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς τα δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Έχετε το νου σας όσοι χρειαστεί να περάσετε τις βραδινές ώρες από τον περιφερειακό. Αν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στη WinMasters, έχετε 1000 λόγους για να το κάνετε. Μπαίνετε τώρα, κάνετε την εγγραφή σας με τον κωδικό WIN1000. Παίρνετε 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση.
2: Τέλειο.
1: Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζίνο, αν σου αρέσει το καζίνο.
2: Λοιπόν, να έχετε το νου σας, γιατί έχουμε διαγωνισμό για C-Jets και σε λίγο κάτι θα γίνει. Θα σας τα πούμε και σε λίγο αυτά.
1: Ναι.
2: Αλλά δίνουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια, οπότε μείνετε συντονισμένοι.

0: η Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τι κάνεις,
1: Νίνο Ζώζεφιν, τι κάνεις, πώς μου είσαι, όλα καλά?
2: Ξεκινάω την κορεάτικη ρουτίνα ομορφιάς. Καθαρισμός, τόνερ, σέρουμ, κρέμα και φυσικά αντιλιακό λεπτόρευστο, έτσι.
1: Μπράβο.
2: Για να μην μου βαραίνει και το πρόσωπο. Τα προϊόντα από το Plangona Skincare είναι ανάλαφρα και απορροφούνται αμέσως. Φεύγω για Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη να φτιάξω το δικό μου K-Beauty πακέτο. Ή κάτσε να μπω λίγο τώρα στο plangonaskincare.com και να πάω μετά.
1: Τσεκαρέτα.
2: Πάμε για κορεάτικη λάμψη φέτος το καλοκαίρι.
1: Φύγαμε.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, διαγωνισμός σε πάρα πολύ λίγο. Από χθες έχει ξεκινήσει. Σας χαρίζουμε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για οποιοδήποτε προορισμό στο Αιγαίο θέλετε εσείς.
2: Όπου πάει η Σίτζετ.
1: Ό,τι τραγουδάει η Άννα Βύση δηλαδή. Εμείς σας δίνουμε και τα κύματα και το καράβι και τη θάλασσα.
2: Έτσι, μπράβο. Και επειδή είναι τώρα η περίοδος που αρχίζετε και κλείνετε τις διακοπές σας, κάτσε μπας και τα κερδίστε.
1: Έτσι, να φροντίσετε να τα κλείσετε. Τι γίνεται, σε λίγο ακούμε το ηχητικό. Με το που ακουστεί αυτό το διακοπές καλοκαιρινές με τον τραζίστορ 100,3, κατευθείαν το κινητό στα χέρια.
2: Διακοπές, κενό. Το όνομα τεπώνυμό σας.
1: Έτσι.
2: Και αποστολή στο 693-693-1003. Πότε θα καταλάβουν άμα κέρδισαν?
1: Θα καταλάβουν γιατί θα τους βάλουμε μια καρδούλα ότι μπήκανε στην κλήρωση της Παρασκευής που γίνεται κλήρωση. Κάθε εβδομάδα θα βγαίνει κλήρωση. Δεν είναι ότι ένας θα βγει, θα βγουν τέσσερις δηλαδή, τέσσερα ζευγάρια.
2: Κάθε Παρασκευή λοιπόν στην εκπομπή μας θα κάνουμε την κλήρωση για το τυχερό ζευγάρι. Τέλειο.
1: Και θα παίρνουμε τηλέφωνο, το βγάζουμε στον αέρα, ρωτάμε και πού θα πάνε κιόλας, έτσι, γιατί είμαστε και λίγο περίεργοι.
2: Μπορεί να τους πιάσουμε και στον ύπνο και σου λέει δεν ξέρω, τώρα που το κέρδισα θα δω.
1: Ακριβώς. Και αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από τη Θεσσαλονίκη για τις σποράδες και φτάνεις σε Σκιάθο μόλις σε 3 ώρες και 10 λεπτά, στη Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά και στην Αλόνισο σε 4 ώρες και 20 λεπτά. Είναι ο μεγαλύτερος όλος ταχύπλων παγκοσμίως με 50 προορισμούς έχει στο Αιγαίο η C-Jets. Για να, σε όλο το Αιγαίο
2: ναι,
1: πάει
2: ναι,
1: δηλαδή.
2: Βέβαια.
1: Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι και κερδίζεις μόνο αν ακούς τρανζίστορ 100,3.
2: Από τι ωραία τώρα να ήμουν στην Αλόνισο, στη στενή βάλα.
1: Στη στενή θες.
2: Εκεί στη στενή βάλα. Μπροστά-μπροστά, να πίνω ένα ωραίο καφεδάκι, να έκανα τη βουτιά μου και μετά τόνο μακαρονάδα, γιατί έχουν ωραίο τόνο εκεί στην Αλόνισο.
1: Οπότε έχετε το νου σας, μην στέλνετε ακόμα τα μηνύματα. Ας πούμε, Χριστίνα, Θάνο, το μήνυμά σας
2: τώρα,
1: είναι άκυρο. Πρέπει
2: μόλις
1: να ακουστεί.
2: Ακούστε εκείνο που λέει καλοκαίρι.
1: Α, μπράβο, καλοκαίρι, καλοκαιρινές διακοπές με τρανζίστορ, κάτι έτσι πουλάκια πετάνε, κάτι από εδώ και από εκεί τότε και για τα επόμενα 10 λεπτά, εντάξει.
2: Έτσι, πριν το πουλάκι δεν έχει.
1: Άντε να δω τι καταλάβατε.

καλοκαιρινές διακοπές με Transistor.

0: Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, τι στον τραζίστορ 100,3. Ο Τζόνι έχει φαγωθεί, θέλει και νέα. Από την Αθηνά, την οικονομάχη.
1: Τζόνι, παίζει με τα νεύρα μου και τελευταία δεν είμαι και πολύ καλά γιατί κουράζομαι.
0: Θέλει να σε ξεκάνει, μάλλον για σένα.
1: Θε να με ξεκάνει, Τζόνι, δεν γίνεται, αλλά θα σε ξεκάνω εγώ με τον εκδοτό μου πρώτη.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, στο σχολείο, εκεί έκτη δημοτικού. Γιωργάκη, λέει η δασκάλα, πηδάει ο ψήλος. Κάτσε, σκεφτώ να το σκεφτώ λίγο, κυρία. Όχι, δεν πηδάει. Λυπάμαι, Γιωργάκη, λάθος απάντηση, κόβεσαι. Μα καλά, κυρία, για ψήλου πίδημα θα με κόψεις.
0: Ωραίο, παιδικό και σήμερα.
1: Ναι, ρε, παιδιά, για τα παιδάκια μας.
0: Ωραία, πώς λέγεται η Ιαπωνέζα που πηγαίνει όπου να είναι, όπου την καλούν πηγαίνει. Τη βρίσκεις εκεί.
1: Που τη χάνεις, που τη βρίσκεις.
0: Όχι. Η Κουτσίμα Ρία.

0: Αναβίση και Σαντρέα στο τραζίστορ 100,3 και μόλις εδώ και ένα λεπτό έχει κλείσει η προθεσμία για να στείλετε το μήνυμά σας για την εκπομπή μας. Όμως μην μου ανησυχείτε, αν δεν προλάβατε και στην εκπομπή της Αντιγόνης και στην εκπομπή της Γεωργίας, θα μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας για τη συμμετοχή σας για την κλήρωση αυτής της Παρασκευής.
1: Και αύριο φυσικά, 9 και 4 πάλι σε εμάς. Λοιπόν, να στείλω καλημέρα στα κορίτσια εκεί στο κορίτσι που μας εξυπηρέτησε χθες με το φόρεμα της Γαλινούλας.
0: Α, τι καλό μας έκανες.
1: Καλό...
0: Μεγάλο καλό μας έκανες. Μπράβο.
1: Επιτέλους δηλαδή βρήκαμε το τέλειο φόρεμα. Οπότε στέλνω εγώ την αγάπη μου εκεί στα κορίτσια και στην Ελένη και στη μικρή της την κορούλα που την πηγαίνει σχολείο τέτοια ώρα.
0: Α, πάει σχολείο ακόμα.
1: Και μου λέει θα μου στείλεις χαιρετίσματα αύριο, βεβαίως.
0: Θα στείλουμε χαιρετίσματα.
1: Αύριο έχουν και αυτοί αθυλοπαιδείες και τέτοια.
0: Α, ωραία,
1: αύριο
0: ωραία.
1: Τετάρτη χαμός θα γίνει.
0: Τέλεια.
1: Οπότε στέλνουμε την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σούπερ εξυπηρέτηση εκεί στη Μητροπόλεως. Είναι ό,τι χρειαστείτε. Κορίτσια, μα θέλετε για καλά φορέματα, εμένα θα πείτε.
0: Ναι, θα σας δώσουμε αυτό που πήρε τώρα για τη Γαλήνη. Μπορείς να τον νοικιάζεις τώρα, αν το φορέσει.
1: Κοίταξε, αλήθεια είναι. Αυτό θα τα βγάλω τα.
0: Γιατί δεν, είναι και, δεν ήταν και καν από τα Αθηνά.
1: Έτσι, βέβαια. Άιντε. Λοιπόν, να φτιάξουμε energy balls, Λίλα Πάουζε με τρία μόνο υλικά.
0: Τώρα εδώ με κέρδισες κατευθείαν. Μόλις είπες Λίλα Πάουζε.
1: Έτοιμα σε 10 λεπτά χωρίς ψήσιμο, με μόνο 95 θερμίδες το
0: τίποτα.
1: Ένα. Έτσι, για να μην με κράζει και ο Βασίλης εκεί πέρα. Μία απίθανη γεύση, ένα πακέτο μπισκότα τύπου digestive, χωρίς ζάχαρη.
0: Ναι.
1: Μισό μπολάκι. 165 ml τέλος πάντων, ναι. Και φυρ φράουλα.
0: Ωραίο.
1: Έτσι. Και 100 γραμμάρια κουβερτούρα. Ό,τι θέλεις τώρα, γάλακτος θέλεις. Την άλλη θέλεις, τη μαύρη.
0: Τη
1: θέλεις.
0: Μαύρη βάλεις.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, σε πολυκοπτικό μηχάνημα θερματίζουμε τα μπισκότα. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το τρίμα από το μπισκότο με το κεφίρ και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει μία ζύμη. Με τα χέρια μας πλάθουμε τα μπαλάκια, έτσι μικρά-μικρά,
0: ναι.
1: Και βάζουμε λίγη ώρα στο ψυγείο. Μετά σε μπεν μαρί λιώνουμε την κουβερτούρα, περνάμε από την κουβερτούρα τα μπαλάκια, ώστε να καλυφθεί όλη η επιφάνεια και βάζουμε σε σκεύος με αντικολλητικό χαρτί, τα βάζουμε στο ψυγείο. Παγώνει σοκολάτα και απολαμβάνουμε. Έτσι, energy balls.
0: Τέλειο.
1: Μόνο κεφίρ,
0: ναι.
1: Μπισκότα χωρίς ζάχαρη και κουβερτούρα. Σας έφτιαξα για να μην λέτε ότι σας κάνω μόνο παχυντικά πράγματα. Τώρα βέβαια ο Βασίλης θα στείλει και θα πει

0: εσύ.
1: Σάκης Δρουβάς, όλα γύρω σου γυρίζουν εδώ στον τρανζίστορ 100,3.
2: Σχέσεις, λέξεις, σχέσεις, όλα.
1: Και μιας που είπαμε για σχέσεις, ναι, λοιπόν, παιδιά, Οικονομάκου και Τσερέλα είναι το θέμα.
2: Μου, άντε, δηλαδή,
1: το ζητήσατε. Άμα ζητάει ζώνη πράγματα, δεν μπορώ να του χαλάσω χατήρι. Τι έχουμε τώρα, λίμωνο. Λοιπόν, είπαμε έχουμε το γλέντι αυτό το Σάββατο στην Πάρο, εντάξει.
2: Αχ, άλλος δεν παντρεύτηκε μόνο η Μαριό το Γιάννη, το ξέρετε αυτό.
1: Τι ζήτησαν από τους καλεσμένους τους για γαμήλιο δώρο. Εδώ σε θέλω τώρα.
2: Πες μου δηλαδή.
1: Σε μια κίνηση διαφορετική προχώρησαν Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα. Το ζευγάρι λοιπόν που έκανε.
2: Και πληρώνει και ο Τσερέλας που δεν το ξέρουμε τώρα.
1: Το θρησκευτικό γάμο τον κάνανε 16 Μαΐου, να σου θυμίσω, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Υποσχέθηκαν λοιπόν το πάρτι. Έρχεται αυτό το Σάββατο στην Πάρο. Πήραν όσοι είναι καλεσμένοι λοιπόν σε αυτό το πάρτι ένα μήνυμα στο κινητό τους και ζήτησαν αντί για δώρο, οποιοδήποτε γαμήλιο δώρο, να συνδράμουν οικονομικά. Μια πρωτοβουλία που θέλουν να φέρουν στην Ελλάδα μαζί με μια εταιρεία της Slam Dunk. Ένα ίδρυμα που ασχολείται με τα παιδιά από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και τα προάγει στον αθλητισμό. Πρόκειται για ένα project το οποίο γίνεται στο Ναϊρόμπι, στην Κένια. Εκεί τα παιδάκια, τα φτωχά που δεν έχουν να φάνε το κεφάλι και τα άλλο. Κάποιοι ασχολούνται με τον αθλητισμό. Είναι πολύ καλά.
2: Καλύτεροι είμαστε εμείς από τον Ναϊρόμπι.
1: Οπότε ζήτησαν τον Οβολό να το βάλουν σε αυτό το ίδρυμα. Να βοηθήσουν εκεί. Και να μην πάρουν δώρο.
2: Εγώ γιατί δεν πήρα μήνυμα και ανησυχώ. Ακόμη δεν μου ήρθε το μήνυμα για το Γλέντι.
1: Εσύ δεν πήρε μήνυμα ούτε καν για το Γλέντι.
2: Ναι,
1: θες να πάρει και για το τι δώρο θα πάρει.
2: Όχι, για το Γλέντι λέω. Ναι. Γιατί δεν πήρα μήνυμα, ανησυχώ.
1: Αν και εσύ είχε πάρει δώρο. Δεν είχε πάρει δώρο μια τοστιέρα. Τι είχε πάρει.
2: Μια φοντανιέρα είχα πάρει.
1: Κώστα Μπόντα.
2: Με τι φοντανιέρε μου πηγαίνω στο τέτοιο. Από την παρουσίαση, παρακαλώ.
1: Α, ακριβή.
2: Είμαι από του
1: τέλος πάντων, εσύ πες εγώ επειδή το είχα πάρει το δώρο. Πάρε την φοντανιέρα σου. Κώστα Μπόντα παρουσίαση τι είναι. Αλλά θα βάλω και ένα 50 ευρώ ξέρω εγώ στο ίδρυμα.
2: Δεν γίνεται. Γιατί... είναι ακριβή η φοντανιέρα. Άντε με ένα 20 ευρώ θα το
1: βάλε κάτι να φανεί ότι έριξες και εσύ στο ίδρυμα, ρε παιδί.
2: Μα δεν με κάλεσαν και η φοντανιέρα στόκ θα μου μείνει.
1: Κράτητε για τον επόμενο γάμο. Χαμένη δεν θα πάει. Ένα γάμο τι θα γίνει.
2: Τώρα μην τα λες στον αέρα. Θα γίνει κανένα γάμο. Θα δουν τη φοντανιέρα. Θα λένε αυτή είναι τη Οικονομάκου.
1: Εντάξει, αφού δεν την κάλεσε θα την πάρετε εσεί. Πανάκριβη φοντανιέρα.
2: Πανάκριβη είναι η φοντανιέρα για να βάζετε τα φοντάν σας.

0: σε λατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1-1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: Φτάνω στο Θεό.
7: Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο αγαπημένος Νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν parking. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος!

0: φθηνή.
1: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ!
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ!
3: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ!
3: Ωραία δεν θα τα να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρος.
4: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
5: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
9: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
8: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
9: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
10: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Πες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
16: Και πάλι πίσω στο στούντιο, Τζόνι Κλέι με τις αντιδράσεις για την Οικονομάκου.
17: Ναι.
16: Επίσης έχουμε καλημέρα από την Έλενα που λέει άκουσε την αφιέρωση, ψάχνει, απλά έψαχνε φανάρι για να γράψει το μήνυμα στο Viber για να το στείλει.
17: Έτσι το κορίτσι, 10 η ώρα ανοίγει το μαγαζί.
16: Να χαίρεσαι λέει την κούκλα σου και να την δεις όπως επιθυμείς.
17: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ, μακάρι.
16: Μακάρι. Λοιπόν, έχουμε τέρτη.
17: Έχουμε τη Νίκη, εγώ 26, αυτός 35. Single και οι δύο. Παίζει κάτι από πέρυσι το καλοκαίρι με ένα διάλειμμα τριών μηνών.
16: Ναι.
17: Αυτός ήταν το κόλλημά μου. Κάποια στιγμή μου ανοίχτηκε και είπε ότι είναι δύσκολο το κάτι παραπάνω για αυτόν. Χωρίς να μου πει γιατί. Υπήρξε μια φορά που βρεθήκαμε στην αρχή, μετά κάναμε λίγο sexting. Τελικά πήγα να τον βρω. Πήγα, λέει, για ένα τριήμερο, γιατί μένει λίγο πιο έξω από εδώ.
16: Ναι.
17: Και περάσαμε πολύ όμορφα και οι δύο. Υπήρχε πολύ ωραία χημεία. Ωραία αστεία, πειράγματα, βλέμματα. Κάναμε και το, έτσι, το καζουάλ
16: μας. Ναι, ναι, ναι.
17: Την πρώτη φορά έγινε με δική μου πρωτοβουλία.
16: Το καζουάλ.
17: Ναι. Τη δεύτερη φορά μου είπε ότι δεν έχει θέμα με αυτό. Τέλος πάντων, το κάνα και τη δεύτερη.
16: Ωραία.
17: Ένιωσα κάπως σαν να παρακαλάω, λέει, βέβαια.
16: Ναι.
17: Ήθελα να γίνει να μου πει ναι, όχι δεν έχω θέμα. Δεν μπορούσα να καταλάβω, λέει. Ήταν για να μην τον πρίξω μετά με άλλες σκέψεις μου, ήταν γιατί γνώρισε κάποια άλλη στο μεταξύ και δεν ήθελε τα δικά μας. Ναι. Προσπαθούσα να καταλάβω. Εγώ του ανοίχτηκα, λέει, βέβαια.
16: Σίγουρα.
17: Εξήγησα, λέει, ότι στην πορεία μπορεί και οι δύο να θελήσουμε κάτι περισσότερο. Δηλαδή, το ότι ξεκινήσαμε χαλαρά δεν σημαίνει ότι στη διάρκεια μπορεί να μην προκύψει η σχέση.
16: Mm-hmm.
17: Και τέλος πάντων, στο τέλος μου είπε ότι με βλέπει φιλικά. Και εντάξει, το έχουμε αφήσει εκεί. Εφόσον το λέει, το πιστεύω.
16: Ναι.
17: Αλλά ρε παιδιά, λέει, τόσο χημεία, τόσο καβλάντα, τόσο έλα, κάνε, τόσο σεξ. Τι γίνεται με το dating σήμερα, λέει. Εγώ έχω επενδύσει και συναισθηματικά σε αυτό, λέει.
16: Τι λες,
17: ήθελα να συνεχίσουμε, γιατί ένας χρόνος ήταν, έτσι, με τα, έτσι το μεταλλιό.
16: Ναι, ναι.
17: Άρα, λέει, σωστή δεν είμαι που το αφήνω έτσι, ή θεωρείτε ότι κάτι ακόμη θα μπορούσα να κάνω?
16: Τι να κάνεις άλλο?
17: Τι να κάνεις, βρε κορίτσι μου. Να σου πω κάτι. Το έχω πει και στις φίλες μου, η συμβουλή είναι μία. Όταν αρχίζεις και ρωτάς δεξιά αριστερά, τι να κάνω, μου είπε αυτό, μου είπε εκείνο, είναι ήδη λάθος.
16: Ναι.
17: Δηλαδή κάτι που τσουλάει από μόνο του και είναι σωστό, δεν χρειάζεται να το κουβεντιάσεις και δεν σε αφήνει με απορίες. Αν έχεις απορίες, που τώρα τι απορία σου είπε, σε βλέπω φιλικά.
16: Σε βλέπω φιλικά, που το είπε.
17: Το ότι μπορεί να ξεκίνησε κάτι σε καβλάντα, γιατί αυτό ήταν μόνος του.
16: Ναι.
17: Και ξεκίνησε κάτι μαζί σου, αλλά στη διάρκεια μπορεί να μην του βγήκε, είναι και αυτό δεκτό. Στην τελική. Δεν
16: αυτός
17: σου έδωσε και καμία υπόσχεση.
16: Όμως,
17: ναι, ξεκάθαρος. Το ότι εσείς, ρε κορίτσια.
16: Στα μυαλό το είχε αυτή, είχε
17: ενώ,
16: στο δικό της.
17: Ναι, ενώ ένας άνθρωπος σας λέει ότι δεν
16: μέχρι
17: θέλω
16: εκεί.
17: Μέχρι εκεί. Και εσείς ονειρεύεστε ότι κάποια στιγμή μπορεί να θέλει κάτι παραπάνω.
16: Αυτή ονειρεύτηκε παπά και γάμο και
17: ναι,
16: κομπάρο τώρα.
17: Φταίτε εσείς, ρε κορίτσια. Δεν φταίνε αυτοί που σας τα λένε. Αυτοί σας το λένε. Σου είπε, θέλω μόνο καζουάλ.
16: Καζουάλ.
17: Και εσύ ήθελε σχέση.
16: Δεν θέλεις καζουάλ.
17: Δεν θέλεις καζουάλ, μην πας καθόλου.
16: Ναι.
17: Τι να πω, δεν ξέρω. Νομίζω, Νικάκη μου, ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Κόφτο, καλοκαιράκι έρχεται να γνωρίσει τίποτα άλλο. Γιατί όσο τραβιέσαι με αυτό.
16: Ναι, πρέπει να γυρίσει σελίδα τώρα.
17: Δεν θα έχει και τις κεραίες σου ανοιχτές.
16: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
17: 693-693-1003. Πείτε μας και εσείς τη γνώμη σας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νομίζω ο Γιώργος Σαμπάνης τέριασε απόλυτα στο Dirty, έτσι, αφαιρώνει.
2: Ακριβώς. Δεν σ' αγαπούσε ρε φιλενάδα, δεν πειράζει, πάμε γυάλα. Πιο ωραία πράγματα.
1: Και πιο μεγάλα.
2: Έτσι, και πιο μεγάλα, δεν μας είπες και λεπτομέρειες.
1: Μεγάλα λοιπόν... εννοούσα, όχι, εκεί είπα κατευθείαν το μυαλό σου, πιο μεγάλα πράγματα, κάνουμε
2: σε
1: πράγματα
2: συναισθήματα,
1: μεγάλα.
2: Σε συναισθήματα, σε συναισθήματα.
1: Δηλαδή, έλα πρωί 10 η ώρα το μυαλό σας είναι στο πιστολίνι.
2: Δεν πήγε ακόμη 10.
1: Με αυτό, δεν πήγε 10, πού να πήγαινε και 10.
2: Λοιπόν, δεν έχει κίνηση, λίγη κίνηση.
1: Ναι, ναι.
2: Από 3-3 μέχρι Άνω Τούμπα.
1: Μεγάλη κίνηση, έτσι. Μεγάλη κίνηση.
2: Μεγάλη κίνηση στην Άνω Τούμπα.
1: Ναι.
2: Στη Διαγόρα έχει λίγο κίνηση αυτή τη στιγμή και στη Λεωφόρο Στρατού. Στο κέντρο εντάξει, λίγο η Τσιμισκούλα. Όχι, παιδιά, είμαστε πολύ ωραίοι τύποι και σήμερα.
1: Διαβάζω τέλος οι φθηνές παραγγελίες από Τέμου και Σέιν. Θα πληρώνουμε παραδείγματα. Έχει εδώ πέρα ένα άρθρο.
2: Ναι.
1: Γύρω στο 1 ευρώ το τεμάχιο που θα παίρνουμε. Τώρα, ναι, αν είναι όμως όλα ρούχα, θα πληρώνουμε 1 ευρώ για όλα τα ρούχα. Αν είναι κάτι διαφορετικό από το Τέμου, θα μπαίνει ξανά δασμός.
2: Να σου πω κάτι, είναι τόσο φτηνά.
1: Ναι.
2: Βέβαια, εντάξει, ποιοτικό τώρα μη λέμε, δεν είναι, δεν λένε. Ποιοτικός δεν είναι και κάτι.
1: Καλά, εντάξει, προφανώς.
2: Έτσι, για να κάνουμε τη μόδα μας να πεις ότι πήραμε κι εμείς κάτι. Δεν είναι της προκοπής, αλλά είναι και φθηνά. Οπότε για να πεις ότι ντύθηκα κομψά.
1: Ναι, αλλά εκεί που έκανε κάτι 1 ευρώ, τώρα με τον δασμό μπορεί να πάει στα 3 ευρώ. Κατάλαβες.
2: Οπότε, τι να σας πω, ότι πατήσατε.
1: Έχετε τον νου σας, από 1η Ιουλίου θα δούμε αυτές τις χρεώσεις. Εκτός αν κάνουν κάτι αυτά τα σετ και λένε ότι τα στέλνουν από πουθενά αλλού και τη γλιτώσουμε. Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω. Αυτοί που είναι από Κίνα, νομίζω.
1: Από Κίνα, ναι.
2: Τι να κάνουμε, παιδιά, εγώ δεν ψωνίζω από εκεί ούτως ή άλλως, οπότε δεν με πολύ καίει.
1: Εγώ το έχω ψηλοπάρει πράγματα, αλλά ξέρεις, τύπου θήκες, τύπου.
2: Ναι. Πήρα και εγώ κάποια
1: για
2: στιγμή
1: την παραλία κάτι πράγματα.
2: Και είχα πάρει και μία κουβερτούλα για το καναπέ.
1: Ναι.
2: Και ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Ορίστε.
2: Σε χειροποίητη. Μερικά. Εντάξει. Βγήκαν ωραία μερικά, ήρθαν κάτι τζιτζίρι. Μουτζίρι.
1: Ναι, οκ, okay, είναι ότι θα πετύχεις. Άμα ψάχνεις, έχει πάρα πολλά προϊόντα εκεί μέσα. Εντάξει.
2: Εκεί χάνεσαι. Αλλά τέλος πάντων, εμείς στηρίζουμε την ελληνική αγορά.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Βέβαια.
2: Και σας στέλνουμε την αγάπη μας όλους εσάς που μόλις τώρα, 10 η ώρα, ανοίξατε τα καταστήματά σας.
1: Η Ρία Ελληνίδου κάνει σε φταίγια αυτή την ώρα. Με το εξηγήστε μου, ξεκινάμε. Μένετε μαζί μας μέχρι και τις 11. Δυστυχώς, μόνο μία ώρα μας έμεινε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, χάσατε.
2: Παιδιά,
1: τα καλά τα χάσατε.
2: Τα καλά χάσατε.
1: Αλλά και τι να κάνουμε τώρα.
2: Τα νέα της Οικονομάκου χάσατε.
1: Θέλετε να τα ξαναπώ, άμα θες να τα ξαναπώ μετά.
2: Ευχαριστώ.

0: μέλισσες. Γιατί το τραγούδι αυτό να είναι μελαγχολικό στον τραζίστορ 100,3.
1: Σημείωνε τώρα εσύ.
0: Παρακαλώ.
1: Μπραντς για το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι.
1: Σκιν 1004.
0: Αν νόμιζα θα μου έλεγες τίποτα μπραντς, τι θα τρώγαμε.
1: Όχι, καλά θα ήταν να τρώγαμε, αλλά πρέπει να φάει η επιδερμίδα μας για να διατηρούμαστε έτσι κουκλάκια.
0: Ωραία, για πες μου.
1: Medipil.
0: Medipil.
1: Dr. Althea.
0: Dr. Althea.
1: Annua.
0: Annua.
1: Medicube.
0: Medicube.
1: Και όλα αυτά ξέρεις που θα τα βρούμε μαζεμένα.
0: Ξέρω.
1: Στο Plagona Skincare, ο παράδεισος του Korean Skincare. Όλες οι viral κορεάτικες μάρκες, 100% γνήσιες, μας περιμένουν εκεί στο plagonaskincare.com ή πηγαίνετε απευθείας στη Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη για να τα δούμε από κοντά. Αλλάξτε τη ρουτίνα σας σήμερα με τα καλύτερα της αγοράς.
0: Κοίτα, τόσους μήνες που είναι στην παρέα μας το Plagona, νιώθω σαν να είναι φίλες μας τα κορίτσια εκεί πέρα. Δηλαδή θέλω να πάω να τους πω ένα γεια που λέει για καλό καλοκαίρι.
1: Εγώ πήρα τηλέφωνο πάντως και μίλησα με τα κορίτσια.
0: Μπράβο.
1: Μίλησα και μου στείλανε πολύ ωραία κρέμα η οποία τελείωσε και πρέπει πάλι να παραγγείλω τώρα.
0: Έτσι, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, τι έχουμε απαντήσεις.
0: Έχουμε μία καλημέρα εδώ από την Στέλλα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα σας. Καλημέρα στον τριαντάφυλλό μου να δώσετε.
1: Α, καλημέρα, να το χαίρεσαι.
0: Πού είναι ο τριαντάφυλλό σου, δουλεύει.
1: Α,
0: βλέπω και ωραία φωτογραφία από ταξιδάκι. Πού είστε εκεί. Βαρκελόνη είναι αυτό. Ντουμπάι δεν μπορώ να καταλάβω. Καλά, κάτι φίνικες βλέπω.
1: Ναι.
0: Ο φίλος Άγγελος έστειλε μήνυμα διακοπές. Όχι, φίλε Άγγελε, 10 και 6 δεν είχαμε σήμα σχετικό.
1: 9 και 4 ακούτε ένα που λέει καλοκαιρινές διακοπές με τραζίστορ.
0: Εκεί γύρω στις 9 και 4 πρέπει να είστε συντονισμένοι. Αλλιώς τώρα πάμε στις 12 και 4. 12 και 4 δεν είναι στην εκπομπή της Αντιγόνης.
1: Έτσι. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε στην παρέα μας και τον Ραφαήλ Λουκατάρη.
0: Βέβαια.
1: Που είναι ο 16χρονος σκηνοθέτης της ταινίας μικρού μήκους Ματωμένες Παρτιτούρες με τον Πυγμαλίον Διδακαρίδη. Που είναι αύριο και μεθαύριο, όχι ψέματα, Πέμπτη και Παρασκευή. Είναι στο
0: η προβολή
1: στο Κολοσσέον. Οπότε θα έχουμε τον σκηνοθέτη σε λίγο στην παρέα μας να μας πει και για την έμπνευσή του και για την ταινία και για τη συνεργασία του με τον Πυγμαλίον. Και φυσικά να δώσουμε και διπλές προσκλησούλες.
0: Έτσι.
1: Για να πάτε στην ταινία μικρού μήκους.
0: Από τη Ρόδο διάβασα είναι ο μικρός.
1: Ναι, ναι, είναι από τη Ρόδο.
0: Ροδίτης, ροδίτης. Mm-hmm. Οπότε πάμε να ακούσουμε τώρα έναν Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει και επιστρέφουμε εδώ στον τραζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομαι.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο...

0: Γιώργο Σαμπάνης προς το παρόν στο Ντουμπάι είναι η Στέλλα, η φωτογραφία της.
1: Αχ, τι ωραία. Α. Παιδιά, έχω να πάω στο Ντουμπάι 20 χρόνια.
0: Ου, τριπλάσιο είναι το Ντουμπάι. Όταν είχε πάει, εσύ τότε χτιζόταν.
1: Μόλις είχε ανοίξει το Μπουρτζ Αλ Αράμπ τότε, είδες. Να φανταστείτε.
0: Πάμε ζώδια.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα κριάρια μου. Η ημέρα φέρνει έντονη κινητικότητα στα επαγγελματικά. Οι υποχρεώσεις σωρεύονται και απαιτούν άμεσες λύσεις, χωρίς όμως να λείπουν οι ευκαιρίες να αναδείξετε τις ικανότητές σας και να κερδίσετε τις εντυπώσεις στον χώρο της εργασίας.
0: Στον Ταύρο, η ανάγκη για σωστό προγραμματισμό και συγκράτηση των εξόδων είναι πιο επιτακτική από ποτέ, προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπες σπατάλες που θα σας βγάλουν εκτός προϋπολογισμού.
1: Για τους δήμους, οι συζητήσεις με κοντινά πρόσωπα ή συνεργάτες μπορεί να κρύβουν εντάσεις, γι' αυτό η καθαρή σκέψη και η αποφυγή παρορμητικών απαντήσεων θα αποτελέσουν το κλειδί για τη διατήρηση των ισορροπιών.
0: Στον καρκίνο, η μέρα είναι κατάλληλη για την αναδιοργάνωση των επόμενων βημάτων σας, για έβρεση χρόνου που θα αφιερώσετε αποκλειστικά στην προσωπική σας ξεκούραση.
1: Για τα λιοντάρια, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να προκύψουν νέες προτάσεις ή ενδιαφέρουσες ιδέες μέσα από συζητήσεις με φίλους, οι οποίες μακροπρόθεσμα θα αποδειχτούν εξαιρετικά ωφέλιμες.
0: Στους Παρθένους, δέχεστε πιέσεις στον επαγγελματικό στίβο, καθώς οι απαιτήσεις των ανωτέρων ή οι εκκρεμότητες της δουλειάς αυξάνουν το άγχος, η σωστή ιεράρχηση των προτεραιοτήτων σας θα σας βοηθήσει να ανταπεξέλθετε χωρίς απώλειες.
1: Για τους ζυγούς, αναζητάτε νέες εμπειρίες και διεύρυνση των οριζόντων σας, είτε πρόκειται για την απόκτηση νέων γνώσεων, είτε για το σχεδιασμό ενός μελλοντικού ταξιδιού.
0: Στο Σκορπιό, η μέρα φέρνει στην επιφάνεια βαθύτερες σκέψεις και ανησυχίες σχετικά με κοινά οικονομικά ή συναισθηματικά ζητήματα με το σύντροφό σας. Η αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων απαιτεί απόλυτη ειλικρίνεια και ρεαλισμό.
1: Για τους τοξότες, εστιάζεται αποκλειστικά στις σχέσεις και τις συνεργασίες σας. Οι ανάγκες των άλλων έρχονται σε πρώτο πλάνο, γεγονός που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες υποχωρήσεις για να αποφευχθούν οι άσκοπες συγκρούσεις.
0: Εγώ και καλείστε να ρυθμίσετε εκκρεμότητες που αφορούν την εργασιακή σας καθημερινότητα αλλά και τη φυσική σας κατάσταση. Η υιοθέτηση ενός πιο σταθερού προγράμματος και η φροντίδα της υγείας σας θα σας βοηθήσουν στην άμεση βελτίωση της αποδοτικότητάς σας.
1: Για τους υδροχόους, η δημιουργικότητα και η ανάγκη για έκφραση είναι ιδιαίτερα αυξημένες σήμερα, οπότε η μέρα προσφέρεται για να ασχοληθείτε με δραστηριότητες που σας προσφέρουν ικανοποίηση.
0: Τέλος, τα ψαράκια. Στρέφετε την προσοχή σας στο σπίτι και στην οικογένεια. Υποθέσεις που αφορούν τον ιδιωτικό σας χώρο ή στενά συγγενικά πρόσωπα απαιτούν τη φροντίδα σας, φέρνοντας παράλληλα στο προσκήνιο την ανάγκη για σταθερότητα και ασφάλεια.

0: Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τέλεια.
0: Σου χρωστάω από πριν τα τελευταία θέματα εντάχει, θα στα πω να προλάβω να στα πω όλα. Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Ηλιάκη, ένα πρόσμενο reunion. Χάρηκες που με είδες, ερώτησε η Ηλιάκη τον Μουτσινά.
1: Τι είπε αυτός?
0: Μάλλον χαρούμενο το βλέπω στο βιντεάκι. Τι να σου πω τώρα.
1: Ωραία.
0: Είχαν καιρό να βρεθούν αυτοί. Μάλλον είχαν μαλώσει και παλιότερα. Εγώ έτσι έχω καταλάβει.
1: Εντάξει, παιδιά, όταν συνεργάζεσαι, δεν είναι και εύκολο. Εκεί υπάρχουν και άλλα θέματα. Δηλαδή, σε κόβουν στην εκπομπή, σε αυτά, σε κοινό. Οπότε είναι λίγο τα νεύρα τσίτα.
0: Πάντως, η παρουσιάστρια από ό,τι βλέπω εδώ γράφει πολύ ωραίο reunion. Έγραψε στο βιντεάκι που ανέβασε στο Instagram. Τι άλλο σου έχω εδώ? Κατέρινα Καινούριου τρυφέρει φωτογραφία με το 2,5 μηνών παιδάκι της. Του κρατάει το χέρι. Αυτό φοράει μια φορμούλα με καρδούλες. Χαρούμενη μητέρουλα, ανεβάζει το παιδάκι της. Λογικό.
1: Εντάξει.
0: Ελπίζω να μην το πάει και αυτή μόνο στις παιδικές χαρές σαν την άλλη.
1: Μπα, δεν νομίζω.
0: Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η απάντηση για την προσωπική της ζωή, ξέρεις τι είπε? Είμαι ανοιχτή σε ένα νέο έρωτα. Ορίστε, περάστε, λέει η Παναγιώταρου.
1: Την είδα πάντως από κοντά. Ναι. Είναι από αυτά τα κορίτσια τα οποία δίνονται και πάνε και στέκονται, ας πούμε, κάπου για να τις κοιτάνε, κατάλαβες.
0: Δείχνετε, να δείχνετε.
1: Δείχνετε, δηλαδή, ναι, λίγο δείχνετε.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Παναγιώταρου είσαι,
1: ναι,
0: παιδί.
1: Σιγά.
0: Ο Σπύρος Σούλης έδωσε συνέντευξη και δηλώνει πανέτοιμο το Extreme Makeover.
1: Έλα, πάμε.
0: Ξεπεράστηκαν οι δυσκολίες της παραγωγής. Λέει, πραγματικά αυτό που κάνουμε, ούτε εμείς οι ίδιοι δεν τα πιστεύουμε. Μπαίνουμε σε ένα σπίτι και μέσα σε μια εβδομάδα το έχουμε ανακαινήσει ριζικός, λέει.
1: Άστα να πάνε, δύσκολο.
0: Και περιμένουμε, ήταν να το δούμε αυτή τη σεζόν. Τελικά θα το δούμε την επόμενη σεζόν από τον

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα!
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, σας αγαπάω γιατί. Και αμέσως τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Ραφαήλ Λουκατάρη. Τον μικρότερο ηλικιακά θα λέγαμε σκηνοθέτη στη χώρα, αλλά το μεγαλύτερο σε ταλέντο.
1: Έλα Ραφαήλ, καλημέρα γόρι μου.
2: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται, στη Ρόδο είσαι?
2: Στην Αθήνα είμαι και νομίζω σήμερα πρώτο Θεό θα φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη.
1: Βέβαια ρε παιδιά, έχουμε τις ματωμένες παρτιτούρες στο Θέατρο Κολοσσέων. Λοιπόν, ξεκινάμε δυναμικά. Πώς γίνεται ένα τόσο μικρό παιδί να επηρεάστηκε καταρχάς, έτσι, άσε που μετά έκανε τη σκηνοθεσία και όλα αυτά, πώς επηρεάστηκες τόσο πολύ από τα Τέμπη και αποφάσισες όλο αυτό να το κάνεις ταινία, αλλά μέσα από τα δικά σου μάτια, δηλαδή μια άλλη ιστορία, ένα άλλο σενάριο?
2: Ακούστε, δηλαδή, εντάξει, και εγώ όταν είναι το δυστύχημα, το τραγικό αυτό συμβάν, ήμουνα, πόσο χρονών ήμουνα, το 23, πριν από 3 χρόνια.
1: Τώρα είσαι 17.
2: 14, ναι.
1: Άντε ρε εσύ.
2: Οπότε δεν, δηλαδή, όχι ότι δεν καταλαβαίνει ένα παιδί τι γίνεται.
1: Ναι.
2: Αλλά όπως και ένα παιδί τώρα θα ακούσει για ένα μαζικό ξαφνικό τραγικό συμβάν, όπως είναι, ας πούμε, ένας βομβαρδισμός, ένα πόλεμο, όπως είναι στη Γάζα, ας πούμε, οπουδήποτε, ρε παιδί μου. Που είναι παρεμφερές με το ότι κάποιοι άνθρωποι πεθάνε χωρίς κανέναν απολύτως λόγο στα βαγόνια. Δεν μπορείς να καταλάβεις, γιατί είναι τόσο μακριά από σένα. Έτσι. Είσαι στο σπίτι σου, όταν έχεις φαγητό στο τραπέζι σου, όταν είσαι εκείς. Δεν καταλαβαίνεις πόσο τραγικό είναι αυτό και είναι λίγο αποστασιοποιημένο.
1: Βέβαια.
2: Και όσο μπορείς να το αγγίξεις, δηλαδή εγώ δεν κατάλαβα πολύ καλά την τραγωδία, το μέγεθος της κατάστασης, μέχρι να πάω στην πορεία του 25.
1: Μπράβο.
2: Με κάτι φίλους. Εντάξει, εγώ δεν ήμουν ένα παιδί που θα το ψάξει ιδιαίτερα, ούτε ότι θα...
1: Άντε.
2: Απλά πήγα εκεί με παρέα. Ναι,
1: και άκουσες απλά... εκεί τι λέγανε οι γονείς, αυτά, ξέρεις, και μετά το ένιωσες, δηλαδή, μέσα από την πορεία.
2: Μια ανατριχύλα που, ρε παιδί μου, νιώθεις, ξανασκέφτεσαι κάποια πράγματα, τα ιδανικά σου, λες τώρα πρέπει να υποθεί
1: κάτι. Έτσι είναι. Λοιπόν, και έγραψες την ταινία, σκηνοθέτησες οι ματωμένες παρτιτούρες. Το σενάριο είχε ένα παιδί το οποίο έχει τσακωθεί με τον μπαμπά του. Πάει για το ταξίδι και βρίσκει το θάνατο, έτσι?
2: Σωστά. Πολύ απλά είναι έτσι. Επειδή έχει δύο ιδέες ταινία. Η μία προφανώς είναι το συμβάν στα Τέμπη. Αλλά οι δύο ιδέες ολοκληρώνουν η μία την άλλη για να βγάλουν το νόημα που θέλω.
1: Ναι.
2: Και η άλλη ιδέα είναι ότι ένα παιδί προσπαθεί να ονειρευτεί σε ένα σπίτι που επικρατεί αυταρχισμός. Και δεν τον αφήνουν οι γονείς του να ονειρευτεί. Όταν λέει, έτσι είστε, εγώ θα φύγω από το σπίτι, θα πάω να ονειρευτώ ελεύθερα, θα πάω να ζήσω στην ουσία. Και σε δεύτερη κοινωνία, δηλαδή από το μέσο όρο της κοινωνίας που είναι μια οικογένεια, πάει στην κανονική κοινωνία και εκεί πέρα δεν τον αφήνει ούτε η άλλη κοινωνία. Οπότε
1: μπράβο,
2: είναι ένα πορτρέτο της ελληνικής πραγματικότητας, από τα σπίτια μέχρι τις υποδομές. Δηλαδή
1: μπράβο,
2: είναι, νομίζω αυτό αποτυπώνει με το μεσπαντούδες και προσπάθησα να βάλω και όσο πιο απλά ελληνικά ονόματα γίνεται για να αποτυπώσω αυτό.
1: Γι' αυτό ο Γιώργος, έτσι, και δεν είναι...
0: Ωραίο όνομα.
2: Γιατί τις ταινίες συνήθως δεν βάζουν τόσο απλά ονόματα.
1: Ωραίστης, Οδυσσέας, ε!
2: Ναι.
0: Εντάξει, αυτά τα κάνει ο Παπακαλιάτης, γι' αυτό
1: καταλάβεις. Λοιπόν, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης πώς έγινε και έπαιξε στην ταινία σου?
2: Λοιπόν, εγώ είχα γράψει σενάριο και ήξερα κάπως στα σχέδιά μου ότι αυτό το σενάριο θέλω να παίξει κάποιος γνωστός ηθοποιός.
1: Ναι.
2: Είχα κάνει με κάτι φιλαράκια εδώ στη Ρόδο, όχι εδώ, είναι στην Αθήνα τώρα, αλλά είχα κάνει με κάτι φιλαράκια μια ταινία μεγάλο που παίξουμε ένα κινητό.
1: Α, κάνατε ήδη το πρώτο σας βήμα πριν από αυτήν?
2: Είχαμε κάνει διάφορα, αλλά με κινητά, με
1: ερασιτεχνικά
2: φουλ, δηλαδή μόνο για τη φάση, την παρέα. Οπότε λέω, θέλω να κάνω κάτι να εξελιχθώ. Πέρα από το ότι αυτό είναι το σενάριο, είναι ένα έργο που το γράφεις για σένα και μετά το κάνεις. Οπότε αφού το γράψα, λέω τώρα αυτό θα το εξελίξω. Θα το κάνω, θα προσπαθήσω να το κάνω πιο επαγγελματικά. Δηλαδή, πρόγνωσης τοπιούς, να συνεργαστώ με ανθρώπους. Οπότε έστειλα στο Instagram στον Πυγμαλίων.
1: Δεν το πιστεύω.
2: Ναι, το διάβασα πραγματικά. Μου λέει να διαβάσω το σενάριο, του στέλνω στο mail, το διαβάζει, μετά μου ζητάει ένα τηλέφωνο μέσω mail, το στέλνω εγώ. Και μετά από κάνα δύο εβδομάδες, από ό,τι θυμάμαι, δεν θυμάμαι και πολύ καλά, είχα πέρσι αυτό, έχει περάσει πάνω από ένα χρόνο. Και ήμουν στο δωμάτιό μου και χτυπάει ένα τηλέφωνο, άγνωστος αριθμός, απαντάω και μια βαθιά φωνή λέει «Γεια σας, Πυγμαλώνα Δεκαρίδης, ο κ. Λουκατάρης».
1: Τι λες ρε τώρα, τι λες ρε φίλε, φοβερό.
2: Ο κ. Λουκατάρης ήταν ένα 16χρονο παιδί που ήταν όρθιο, έκατσα κάτω.
1: Μπράβο στον Πυγμαλίον όμως, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν μου λες, Ραφαήλ, εσύ από μικρός σου ήθελες να ασχοληθείς με την σκηνοθεσία, ήσουν μικρό παιδάκι και σκηνοθετούσες εκεί την παρέα. Πώς σου βγήκε αυτό με τη σκηνοθεσία?
2: Όχι από πολύ μικρό. 7 χρονών μου έχουν πει ότι έκανα θέατρο σκιών στο χωριό.
0: Είχα
2: και μια παράσταση.
0: Ναι.
2: Που είχαν, επειδή είδαν ότι πούμε, ένα παιδί από το χωριό κάνει αυτό, λέει φέρ' τον εδώ. Ναι. Και κάνω ένα τέτοιο.
1: Ωραία.
2: Οπότε μετά υπάρχουν βίντεο που είμαι στο σπίτι του πατέρα μου και είμαι με τον ξαδερφό μου και τραβάμε ταινιάκια. Αλλά...
0: δικά σας, έτσι.
1: Ναι.
2: Ναι, αλλά ούτε καν μονταρισμένα, δηλαδή απλά βίντεο που τα τραβούσαμε και παίζαμε στην ουσία ότι τραβάμε ταινία.
0: Mm-hmm.
2: Μετά προς το τέλος του δημοτικού έκανα μια τέχνη που λέγεται stop motion που είναι τραβάς κάποια πράγματα και με φωτογραφίες κινούνται και γίνεται σαν ταινιάκι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μετά στο γυμνάσιο με τους φίλους μου, τους κολλητούς, κάναμε ταινιάκια μικρού μήκους με το κινητό.
1: Τέλεια.
2: Μετά προπηλικίου κάναμε την πρώτη μας μεγάλου μήκους με το κινητό και μετά κάναμε...
1: Μπράβο σου. Μπράβο σου, γιατί σε μια εποχή που τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν και πολλά ενδιαφέροντα και μ' αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό. Είναι κάτι το οποίο θες να κάνεις για το μέλλον. Δηλαδή, τι θέλεις να σπουδάσεις, τι θέλεις να κάνεις.
0: Έδωσες πανελλήνιες τώρα, πώς πήγε?
1: Νομίζω πιο μικρός είσαι.
2: Όχι, όχι, θα δώσω του χρόνου.
0: Του χρόνου, Δευτέρα ηλικίου είσαι τώρα.
1: Μικρός είναι σου, 17. Τι θα δώσεις, έχεις αποφασίσει?
2: Ναι, ναι. Θέλω να έρθω σε εσάς, στο Απιθύτα.
0: Εδώ, σχολή κινηματογράφου, ε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια.
1: Ρε, εσύ, Ραφαήλ, εδώ σε θέλουμε. Με το Μίλτο Πασχαλίδη, πώς έγινε η συνεργασία?
2: Το ίδιο.
1: Το ίδιο. Εντάξει, μπράβο τους όμως. Εγώ θέλω να πω και συγχαρητήρια.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι που θέλαν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Πάμε λίγο σε αυτό τώρα. Πότε θα είμαστε εδώ, Πέμπτη Παρασκευή στο Κολοσσέον?
2: Πέμπτη και Παρασκευή, 7 η ώρα μετά μεσημβρίας στο κινηματοθέατρο Κολοσσέων.
1: Τέλεια, την Πέμπτη θα έρθω εγώ.
2: Τέλεια.
1: Ωραία, θα δώσουμε δωράκι.
2: Ναι, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε. Μια διπλή πρόσκληση.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Μια διπλή πρόσκληση. Να στείλετε τώρα σινεμά και ενώ το ονοματεπώνυμό σας στο Viber 693-693-1003. Θα σου στείλω εγώ τον νικητή μετά, εντάξει.
2: Τέλεια, τέλεια.
1: Και μετά την ταινία θα καθίσεις εκεί έτσι να συζητήσεις με τον κόσμο?
2: Εννοείται, ναι, ναι, ναι. Και για απορίες και τα λοιπά. Και σας ετοιμάζουμε για μια μικρή έκπληξη.
1: Oh, μ' αρέσει αυτό.
0: Τέλεια. Ραφαήλ, ελπίζω να παρέσεις τώρα και στις πιο μεγάλου μήκους ταινίες μετά, έτσι. Φαντάζομαι, σε ενδιαφέρον.
2: Και εγώ αυτό ελπίζω.
0: Έτσι. Να την πρώτη σου ταινία θα τη θέλω αφάν πρεμιέρα εδώ στο τρανζίστορ 100,3.
1: Τέλεια, λοιπόν, καλό ταξίδι, καλή επιτυχία. Θέατρο Κολοσσέων, ματωμένες παρτιτούρες, Πέμπτη και Παρασκευή. Και εμείς θα είμαστε εκεί, εντάξει. Φιλάκια,
0: καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γιώργος Μαζονάκης και επιπτώσεις στον τραζίστορ 100,3.
1: Πάρα πολύ ωραίο στον Ραφαήλ. Συγχαρητήρια, αυτό παιδί θα πάει ψηλά.
0: Μακάρι έτσι, γιατί έχουμε ανάγκη και από αυτά και από τους καλούς σκηνοθέτες να έχουμε ωραίες ταινίες.
1: Εγώ εντυπωσιάστηκα γιατί περίμενα να μιλήσουμε με ένα παιδάκι και τελικά μιλούσες με έναν άνθρωπο που ήξερε τι σου λέει.
0: Φαίνεται ο άνθρωπος, δεν είναι στα πάρκα από εδώ και από εκεί βόλτες μόνο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Κάνει ταινίες ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, μαμάδες, μπαμπάδες, ψάχνετε να οργανώσετε το τέλειο παιδικό πάρτι. Πού αλλού θα βρείτε καλύτερα από τη Waterland? Τέλειο περιβάλλον, βουτιές, νεροτσουλήθρες, ωραίο φαγητό και φυσικά διαμφισβήτητη ασφάλεια από την ομάδα των απαγωζωστών που είναι παντού. Μέχρι να κόψουν την τούρτα, έχουν ξαναπεινάσει.
0: Πολύ ωραίος χώρος για πάρτι και δροσίζεσαι.
1: Φοβερό, δεν υπάρχει. Δηλαδή, γιατί όταν ήμουν παιδί δεν υπήρχε η Waterland?
0: Αυτά για σήμερα, κάπως έτσι πρέπει να σας χαιρετήσουμε σιγά σιγά. Αύριο Τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα ακριβώς στις 7 το πρωί. Εμείς εδώ θα είμαστε.
1: Έτσι, μέχρι τότε να είστε καλά. Σας αγαπάμε. Γεια σας.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
5: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς, ευνοεί όσους έρχονται For All.
8: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
7: Και σε λένε Τάκη.
9: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαία ποιότητα. Πλαγκώνα Skincare. Skincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκώνα Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
10: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά.
13: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
14: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
18: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
19: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
20: Άρα συμφωνούμε για full time.
19: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
0: τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δελογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
22: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, basegoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται, μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
23: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Πώς πάρε τα κέφια, πώς είστε και τι κάνετε. Ελάτε, βάλτε καφεδάκι και ελάτε να τα πούμε εδώ στο παρεάκι μας στον τρανζίστορ 100,3. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού και το ραντεβού μας μόλις ξεκίνησε. Το ρολόι δείχνει 11 ακριβώς και για τα επόμενα 180 ολόκληρα λεπτά, μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, μαζί θα είμαστε εννοείται με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε νέα, έχουμε σουσού, έχουμε επικοινωνία στο Viber. Τα έχουμε όλα κοινώ, θα περάσουμε καταπληκτικά. Σε λίγο σου φέρνω και Νίκο Μακρόπουλο, Θοδωρή Φέρη, τώρα όμως ξεκινάμε με αγαπημένο Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα εδώ στον τρανζίστορ σου 100,3. Μείνε όπως είσαι και φυσικά καλωσόρισες.

0: καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

θέλω παράφορα το air condition στους 18 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι, γιατί αυτή την Τρίτη θα τη ζήσουμε έτσι πολύ ζεστά. Τρίτη λοιπόν πρωινό, 12 λεπτά μετά τις 11, 23 του Ιούνιου, και φυσικά είμαστε μαζί και δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά είναι και η τελευταία ολόκληρη εβδομάδα που διανύουμε από τον Ιούνιο, παιδιά. Πότε πέρασε κιόλας ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Και όχι τίποτα άλλο, έχουμε κάνει μόνο ένα μπάνιο. Φέτος δεν ξέρω τι έχει συμβεί με τα μπάνια, τις θάλασσες και τις ζέστες. Στείλτε ένα μήνυμα να δω πώς σας βρίσκει η σημερινή μέρα στο Viber 693-693-1003. Και εμείς συνεχίζουμε με τις επιτυχίες μας, οι οποίες δεν σταματούν, Αντιγόνης Πανού στην παρέα σου. Και τώρα Γιώργος Σαμπάνης, ώρα 0. Αγαπημένο πολύ, δυνάμωσε την ένταση.

τρανζίστορ σου 100,3 εδώ με την Αντιγόνη πάνω στην παρέα σου. Ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης και καπνογόνο. Το αφιερώνω στη Σάζα, η οποία στέλνει τα καλημέρα της στο Viber και μου λέει: μας βρίσκει αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Τρίπλο παρκαρισμένη, full καύσωνα, χωρίς κλιματιστικό στο αμάξι και ο υδρώντας να τρέχει με ταχύτητα φωτός. Αλλά τουλάχιστον λέει: είμαστε εδώ στον τρανζίστορ και όλα καλά. Σάζα, τα φιλιά μου. Στέλνω λίγο από τη δροσιά που έχει αυτή τη στιγμή το στούντιο. Γιατί, παιδιά, δεν τα παραλέω. Εγώ, αν το air condition δεν είναι στους 18 βαθμούς, μη σας πω και στους 16. Έτσι, σε γερούς καύσωνες δεν αντέχω, καθότι είμαι άνθρωπος ο οποίος συχαίνεται τη ζέστη. Αλλά κατά τα άλλα, αγαπώ το καλοκαίρι με όλα τα υπόλοιπα. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, παιδιά, το έχουμε πιάσει το νόημα. Είναι καλοκαιράκι, υπομονή, κρύα καφεδάκια, χυμούς, νεράκια και καλή διάθεση. Και φύγαμε για Νίκο Απέργη. Αυτά τα χίλια.

0: 98,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Είναι απλό. Αυτό ζητάει η Δέσποινα Βανδύ στον τρανζίστορα 100,3. 31 ακριβώς λεπτά μετά τις 11. Και σε πάω λίγο στα της πόλης μας για να ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει και πώς τα πράγματα αλλάζουν. Καταρχάς, ολοκληρώθηκε το κομμάτι της πεζοδρόμησης της Αγίας Σοφίας από την Τσιμισκή μέχρι και τη Μητροπόλεως. Τουλάχιστον μπορούν να περπατούν πάνω οι άνθρωποι. Έχουν μείνει έτσι λίγα πράγματα να διορθωθούν και να ολοκληρωθούν ακόμα. Και τώρα μας μένει να ολοκληρωθεί το κομμάτι από τη Μητροπόλεως μέχρι και τη Λεωφόρο Νίκης. Τώρα, ο Δήμαρχος, διαβάζω, Στέλιος Αγγελούδης, έστειλε επιστολή στην οποία ζητάει να διευρυνθεί το ωράριο του μετρό Θεσσαλονίκης και από τις 11 που κλείνει να κλείνει στη μία τα ξημερώματα, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά μην σας πω, καλό είναι να καθιερωθεί και τις καθημερινές. Ενώ επειδή μας αρέσει να βγαίνουμε και τις καθημερινές, λοιπόν, και να περνάμε καλά, σήμερα το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών περιμένουμε τον Ακύλα, τον πολύ αγαπητό αυτόν άνθρωπο, ο οποίος μας εκπροσωπεί.

0: έχω βρει με τον εαυτό μου, Ηλίας Βρετός. Αυτό είναι το νόημα, παιδιά. Βέβαια, το νόημα είναι να πηγαίνουμε και διακοπές έτσι σε οποιοδήποτε προορισμό θέλουμε, ας πούμε, του Αιγαίου και να μην έχουμε να σκεφτούμε τα ακτοπλοϊκά. Γι' αυτό λοιπόν εμείς είμαστε εδώ. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό του Τρανζίστορ 100,3 για το καλοκαίρι σου και θα φτιάξει, πίστεψέ με, αμέσως. Συντονίζεσαι καθημερινά στις 9 και 4, 12 και 4 και 3 και 4 και μόλις ακούσεις το σήμα καλοκαιρινές διακοπές με Τρανζίστορ, έχεις 10 λεπτά στη διάθεσή σου για να στείλεις το μήνυμά σου στο Viber 693-693-1003 γράφοντας απλά τη λέξη διακοπές και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου. Αυτό ήταν και έτσι απλά και εύκολα διεκδικείς διπλά εκτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή σε όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείς. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είσαι συντονισμένος στο Τρανζίστορ 100,3. Εδώ φυσικά με όλες τις επιτυχίες και εδώ θέλω να μείνεις. Σε πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω όμως σε πολύ λίγο για την δεύτερη μας ώρα μαζί.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ναι, λοιπόν, παιδιά, Οικονομάκου και Τσερέλα είναι το θέμα.
5: Άντε, δηλαδή.
4: Είπαμε, έχουμε το γλέντι αυτό το Σάββατο στην Πάρο.
5: Αχ, άλλος δεν παντρεύτηκε μόνο η Μαριώτο Γιάννη. Τι? Το ξέρετε αυτό.
4: Πήραν όσοι είναι καλεσμένοι λοιπόν σε αυτό το πάρτι ένα μήνυμα στο κινητό τους και ζήτησαν αντί για δώρο να συνδράμουν οικονομικά ένα ίδρυμα που ασχολείται με τα παιδιά από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και τα προάγει στον αθλητισμό.
5: Γιατί δεν πήρα μήνυμα, ανησυχώ.
4: Αν και εσύ είχε πάρει δώρο, δεν είχε πάρει δώρο μια τοστιέρα. Τι είχε πάρει.
5: Μια φοντανιέρα είχα πάρει.
4: Εσύ πες εγώ επειδή το είχα πάρει το δώρο. Πάρε την φοντανιέρα σου.
5: Μα δεν με κάλεσαν και η φοντανιέρα στόκ θα μου μείνει.
4: Κράτη για τον επόμενο γάμο. Χαμένη δεν θα πάει. Ένα γάμο τι θα γίνει.
5: Τώρα μην τα λες στον αέρα. Θα γίνει κανένα γάμο. Θα δουν τη φοντανιέρα. Θα λένε αυτή είναι τη Οικονομάκου.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ο αγαπημένος Νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν πάρκινγκ. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
9: κόκκιπε,
8: κομπάνιο, team colleague,
10: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. θεία. Το τογιοτόμι κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τογιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
9: Κλιματιστικά τογιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου!
13: Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω!
12: Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη, live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live, Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πρωινό τριτούλα ζεστή και καλοκαιρινή στου 29 βαθμού Κελσίου ήδη η Θεσσαλονίκη μα. 23 του μήνα λοιπόν και είμαστε μαζί εδώ φυσικά στον Τρανζίστορ 100,3. Εδώ που ακούμε όλα τα ελληνικά μα και τα αγαπημένα μα. Αντιγόνη πάνω στην παρέα σου. Αν ήρθε τώρα, καλωσόρισε και αν είσαι εδώ από την αρχή, πολύ καλά κάνει και εδώ θέλω να μείνει γιατί οι επιτυχίε δεν σταματούν. Σε λίγο Νίκο Μακρόπουλο, Μιχάλη Χατζηγιάννη με τρει ζωέ. Τώρα όμω Αναστασία και σπάστε τα στον Τρανζίστορ σου 100,3.

0: για την επόμενη επιτυχία.
1: Τρανζίστορ 100,3.
0: Ελληνικά
1: και αγαπημένα.

μοναδικός να γυρίσεις πού στα τρανζίστορ 100,3 10 λεπτό μετά τις 12, 23 του Ιουνίου και σε λίγο έρχεται αυτό που πρέπει να ακούσεις για τις καλοκαιρινές σου διακοπές αλλά και τον διαγωνισμό με τακτοπλοϊκά. Υπενθυμίζω λοιπόν Viber 693-693-1003 και εσύ φυσικά έσω έτοιμος. Τώρα Θοδωρής Φέρης, είπες στο τρανζίστορ σου.

καμπάνες. Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν με τις καμπάνες του στο τρανζίστορ 100,3. Τώρα όμως σε πάω σε ένα θέμα για να καταλάβεις για ποιον θα χτυπήσουν οι καμπάνες σε λίγες μέρες από τώρα. Θα χτυπήσουν λοιπόν για όλους εμάς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, που ψωνίζαμε παιδιά από κινέζικους κολοσσούς. Τι θα γίνει τώρα? Με υπογραφή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, από 1η Ιουλίου θα επιβάλλεται προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανά είδος. Δηλαδή, θέλεις να μπει σε αυτούς τους κινέζικους τους κολοσσούς να ψωνίσεις κάτι? Ένα παντελονάκι με 10 ευρώ, πάρε άλλα 3 ευρώ στην πλάτη. Θέλεις μια τσάντα με 5 ευρώ, πάρε άλλα 3 ευρώ στην πλάτη. Εκτός αν λέει η παραγγελία σου ξεπεράσει τα 150 ευρώ. Και όλα αυτά για να μειωθούν τα δισεκατομμύρια εμπορεύματα που έρχονται από την Κίνα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Καλά ψώνια σε εσάς που προλαβαίνετε να κάνετε τις παραγγελίες σας. Και τώρα φύγαμε για Γιώργο Σαμπάνη, αν δεν έρθεις εσύ. Για μένα, με εγωισμό, τι θα κερδίσει.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Εξηγήστε μου στον τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου και πίστεψέ με, δεν είμαστε οι μόνοι που θέλουμε ελληνικό καλοκαίρι και να ζήσουμε διακοπές. Είναι και οι Αμερικάνοι, παιδιά, γιατί η Times ακόμη μία φορά, αυτό το αμερικάνικο ειδησογραφικό περιοδικό, υμνεί την Ελλάδα και τα νησιά της, αναφέροντας μάλιστα πως μόλις 227 από τα περίπου 6.000 ελληνικά νησιά είναι κατοικημένα, ενώ είναι ελάχιστα αυτά που πραγματικά είναι έτσι τουριστικοί προορισμοί όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος. Και αναφέρει λοιπόν πως η ομορφιά κρύβεται σε 17 ολόκληρα επόμενα νησιά. Η Αίγινα λοιπόν, η Αστυπάλαια, Ανάφη, Λειψή, Άνδρος, Φολέγανδρος, Νήσιρος, Σύρος, Μεγανήσι, Αλόνισος, Αγκίστρι, Μήλος, Πάτμος, δεν έμειναν πολλά, Κρατήσου, Κύθυρα, Καστελόριζος, Έρυφος και Σύφνος είναι τα 17 αγαπημένα νησιά που προτείνουν οι Times δηλαδή στους Αμερικάνους για τις διακοπές τους στην Ελλάδα. Και εμείς φυσικά δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είσαι συντονισμένος εδώ στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου και εδώ θέλω να μείνεις. Φύγαμε για διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ λίγο για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο

0: ξελατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
8: Τι είναι το Lucky?
9: Σημαίνει τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
9: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
8: Τι είναι convenience?
9: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
8: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
7: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
8: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
9: Σωστά.
10: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
11: Το αποφάσισα, θα κάνω only fans. Δεν βγαίνω οικονομικά, δεν γίνεται. Μια το πλυντήριο, μια το αμάξι, μια η αποφύτηση, μια. Θα κάνω only fans.
12: Τι περιεχόμενο?
11: Τις πατούσες.
12: Για πατουσάκιδες.
11: Ναι. Σεμνό εύκολο, σεμνό, ναι. Δεν θα κάνω τίποτα ιδιαίτερο.
12: Έχεις βέβαια συγκεκριμένο κοινό, αλλά εντάξει. Κάνα βιντεάκι να τα κουνάς έτσι πέρα εδώ.
11: Εκτός αν έχετε καμία άλλη επιχειρηματική ιδέα, εδώ είμαστε να τη συζητήσουμε.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
15: Ναι.
16: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
15: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
17: Με τη E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
18: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
15: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
18: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
17: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
19: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
20: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα. Της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
21: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
22: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
23: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
24: Ευλογιά των εγωπροβάτων.
0: το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα μου στέλνω παντού, γιατί φυσικά μεσημεριάσαμε. Είμαστε μαζί εδώ στο Τρανζίστορα 100,3. Είναι Τριτούλα, είναι 23 του Ιούνιου και η Αντιγόνη Σπανού. Εγώ δηλαδή είμαι μαζί σου με όλα τα ελληνικά και αγαπημένο σου για 60 ακόμη τελευταία λεπτά. Σε λίγο σου φέρνω Πέγκη Ζήνα, Δέσποινα Βανδύ. Τώρα θα ξεκινήσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο, με λίγα λόγια. Και εσύ φυσικά θα μείνει εδώ και θα δυναμώσει και ένταση. Και αν συντονίστηκε τώρα, καλώ όρισε, γιατί κάλιο αργά

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Αθήνα. Αυτό είναι το λάθος λοιπόν, σύμφωνα με την Μπέγκη Ζήνιο στον Τρανζίστορ 100,3. Και θέλω να στείλω την καλησπέρα μου εδώ στο Παρεάκι, στην Παυλίνα, στον Κώστα, στη Λία, στη Στεφανία, στο Μενέλο, στη Χριστίνα και η Λίστα. Πραγματικά δεν σταματάει. Έρχονται τα μηνύματά σας καθημερινά στο Viber 693-693-1003 και φύγαμε κατευθείαν για Νίκο Οικονομόπουλο, όπου και αν πας αμέσως τώρα.

Στον τρανζίστορ 100,3 και τώρα έχω το απόλυτο battle, την απόλυτη έρευνα ανάμεσα στους millennials και τους Gen Z. Λοιπόν, όσοι γεννήθηκαν, βασικά τώρα τι λέει αυτή η έρευνα, ότι οι Gen Z, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν περίπου από το 1997 μέχρι και το 2012, κερδίζουν σήμερα περισσότερα χρήματα στην ίδια ηλικία από όσα κέρδιζαν οι millennials. Συγκεκριμένα, οι σημερινοί 24χρονοι της Gen Z έχουν κατά μέσο όρο 12% υψηλότερες πραγματικές εβδομαδιαίες αποδοχές σε σύγκριση με τους millennials, και όσοι γεννήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 φαίνεται να έχουν γενικότερα υψηλότερες αποδοχές από κάθε γενιά που γεννήθηκε μετά το 1950. Οι ερευνητές αποδίδουν βέβαια τη διαφορά αυτή στο γεγονός ότι οι millennials μπήκαν στην αγορά εργασίας στην περίοδο της οικονομικής κρίσης του 2008, αλλά όπως και να έχει, παιδιά, κουβά φάγαμε πάλι, μας τρώει η Gen Z. Να το κοιτάξουμε αυτό πραγματικά. Άντε σε καλή μεριά, και φύγαμε για Νίνο και Ζώζεφ.

0: Τρανζίστορ 100,3. Παίζει την περισσότερη μουσική.
1: Τρανζίστορ.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: ώρα που είμαστε μαζί ήταν ήδη εδώ μου και ξελογιάστρα στο τρανζίστορα 100,3 και εγώ τώρα σε πάω στους δρόμους της πόλης, τους οποίους είχαμε καιρό να δούμε έτσι. Δηλαδή το βλέπω, κάνω ανανέωση, ξανά ανανέωση, λέω δεν μπορεί, κάτι βλέπω λάθος. Αλλά όχι παιδιά, είμαστε πάρα πολύ καλά. Πολύ λίγες καθυστερήσεις μόνο στον περιφερειακό, με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας και τίποτα ελάχιστα πράγματα στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, εκεί πάλι στον περιφερειακό. Το κέντρο κατά πράσινο, δυτικά είμαστε πάρα πολύ καλά, ανατολικά πάρα πολύ καλά. Αν σήμερα σκεφτόσαι να αφήσεις το αυτοκίνητο στο σπίτι, ίσως είναι μια καλή ευκαιρία τελικά να το πάρεις. Οι δρόμοι είναι άδειοι. Σε λίγο σου φέρνω Κατερίνα Λιόλιου, Νίκο Μακρόπουλο. Τώρα όμως Γιώργος Σαμπάνης, Δε μ' αγαπούσε στον τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη Σπάνου μαζί σου για λίγο ακόμα.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: μουσικά τη ζωή σου και Κατερίνα Λιόλιου στο Τρανζίστορ 100,3. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού. Ήμασταν άλλωστε μαζί από τις 11 όπως είμαστε καθημερινά. Και τώρα ήρθε η ώρα για τη Γεωργία Γεωργιάδου, η οποία θα είναι στην παρέα σας εννοείται με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα μέχρι και τις 5 το απόγευμα. 5 με 6 θα ακολουθήσει η τέλεια playlist του Τρανζίστορ, εδώ αποκλειστικά όλες οι επιτυχίες. Και 6 ώρα έχετε απογευματινό ραντεβού με Daily Couscous, Παναγιώτη Σίμος, Ηλένια Williams. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο Τεταρτούλα στις 11 η ώρα. Σας περιμένω εδώ. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνετε, και από εμένα φιλιά πολλά σε όλους.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Ελένης Φουρέιρα, Jackie O.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Ένα λοιπόν, παιδιά, Οικονομάκου και Τσερέλα είναι το θέμα.
2: Άντε δηλαδή.
1: Είπαμε, έχουμε το γλέντι αυτό το Σάββατο στην Πάρο.
2: Αχ, άλλο δεν παντρεύτηκε μόνο η Μαριό το Γιάννη. Τι? Το ξέρετε αυτό.
1: Πήραν όσοι είναι καλεσμένοι λοιπόν σε αυτό το πάρτι ένα μήνυμα στο κινητό του και ζήτησαν αντί για δώρο να συνδράμουν οικονομικά ένα ίδρυμα που ασχολείται με τα παιδιά από κοινωνικά ευάλωτε ομάδε και τα προάγει στον αθλητισμό.
2: Γιατί δεν πήρα μήνυμα, ανησυχώ.
1: Αν και εσύ είχε πάρει δώρο, δεν είχε πάρει δώρο μια τοστιέρα. Τι είχε πάρει.
2: Μια φοντανιέρα είχα πάρει.
1: Εσύ πες εγώ επειδή το είχα πάρει το δώρο. Πάρε τη φοντανιέρα σου.
2: Μα δεν με κάλεσαν και η φοντανιέρα στόκ θα μου μείνει.
1: Κράτη για τον επόμενο γάμο. Χαμένη δεν θα πάει. Ένα γάμο τι θα γίνει.
2: Τώρα μην τα λες στον αέρα. Θα γίνει κανένα γάμο. Θα δουν τη φοντανιέρα. Θα λένε αυτή είναι τη Οικονομάκου.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Θα δούμε μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για αψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
6: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
1: Στο Κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
8: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Φτάνω στο Θεό.
11: Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο αγαπημένος Νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν πάρκινγκ. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται, μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδο στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
14: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Γεωργία Γεωργιάδου παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα μου. Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε λοιπόν, Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Τρίτη, 23 του Ιουνίου, μία εβδομάδα πριν το τέλος του Ιουνίου, με 30 βαθμούς Κελσίου και ένα υπέροχο έτσι πολύ κεφάτο μεσημεριανό, θα έλεγα. Γι' αυτό για συντονιστείτε, πάρτε γρήγορα καφεδάκι, ωραίο δροσερό και αλάτε να το απολαύσουμε μαζί. Πέτρος Ιακωβίδης, Βασίλης Καράς και Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα όμως ξεκινάμε ολοκένουργιο. Έτσι έχει μάθει και έτσι έχω μάθει και εγώ. Δυναμικά να ξεκινάμε.

Αυτό είναι το νερό. Κωνσταντίνος Αργυρός στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Κατερίνα Λιόλιο έρχεται. Υπεύθυνος στο λογαριασμό.

0: Μπράβο, και Παύλος Γκόρδης είδε στον τρανζίστορ 100,3. Φιλαράκι μου ο Παύλος και υπέροχο παιδί και φωνάρα, καλλιτεχνάρα, να τα λέμε όλα αυτά. Για πάρα πολύ χαίρομαι που ο τρανζίστορ στηρίζει έτσι παιδιά που το αξίζουν. Ελένη Φουρέιρα, Μέλισσες και Γιώργος Μοντονάκης. Έχουμε και σε λίγο διαγωνισμό Sea Jets για να πας διακοπές σε Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο με δικά μας ακτοπλοϊκά δωρεάν μετεπιστροφή. Στύπλα παρακαλώ. Τι άλλο να θέλει κανείς. Ελένη Φουρέιρα έρχεται. Είναι το αλληλούια.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Είναι ο αγαπημένος μου.
1: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο τον ακούω.

0: Αγανάκτησε που λέει και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σε επιπτώσεις εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Η ώρα είναι 3 παρα 25 και εσείς είστε εδώ συντονισμένοι. 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber του σταθμού. Εκεί τα λέμε όλα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας αφιερώσεις. Ό,τι θέλεις εσύ να μοιραστείς μαζί μου, κατεβάζεις και το Τρανζίστορ από Play Store και App Store εντελώς δωρεάν και τα λέμε από παντού. Πέτρο Σεκοβίδης και Ζόζεφιν, είναι το γεια σου. Παίζει δυνατά και το απολαμβάνουμε.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σου!

δουλεύεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Φωτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: Όλα τα ψέματα όμως τα είπε στο Δωρή Φέρι εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Σας είπαμε ότι το αγόρι έδωσε συνέντευξη στην Ναταλία Γερμανού και θέλει σιγά σιγά να κάνει οικογένεια. Δεν έχει κάποια σχέση από ό,τι έχουμε καταλάβει, όμως έχει στόχο στο μέλλον να κάνει και αυτός κάποια παιδάκια. 42 ή 43 ετών είναι, νομίζω το έψαξα χθες. Γιατί εντάξει, αυτό το σύνδρομο της κουτσομπόλας δεν φεύγει, ρε παιδιά, από τον Έλληνα. Κατευθείαν θέλουμε να δούμε τι και πώς. Νομίζω είναι στην καλύτερη του φάση. Είναι και καλά επαγγελματικά. Τι άλλο να θέλει κανείς.
1: Η ώρα είναι 3:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκι.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
7: Το αποφάσισα, θα κάνω only fans. Δεν βγαίνω οικονομικά, δεν γίνεται. Μια το πλυντήριο, μια το αμάξι, μια η αποφύτηση, μια. Θα κάνω only fans.
8: Τι περιεχόμενο?
7: Τις πατούσες.
8: Για πατουσάκιδες.
7: Ναι, σεμνό. Εύκολο, σεμνό, ναι, δεν θα κάνω τίποτα ιδιαίτερο.
8: Έχεις βέβαια συγκεκριμένο κοινό, αλλά εντάξει. Κάνα βιντεάκι να τα κουνάς έτσι πέρα εδώ.
7: Εκτός αν έχετε καμία άλλη επιχειρηματική ιδέα, εδώ είμαστε να τη συζητήσουμε.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανί. Τι ελπίζω, ε?
10: Εννοείται! Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε! Ζεστή και λαχταριστή με κατσική σιωτηρή αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσική σιωτηρή αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά.
13: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μήνυμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία.
19: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
20: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
21: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
22: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
23: Πάμε δυνατά και σταθερά.
22: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
24: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
22: μέχρι όσο θέλω εγώ.
24: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
25: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγιου. Το νοσαλάτα μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
26: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

είμαστε Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5. Μία ώρα ήδη στον αέρα της πόλης. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Φυσικά περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας αφιερώσεις και καλησπέρα στο 693-693-1003 στο Viber του σταθμού. Γιατί με ρωτάτε ακόμη κάποιοι ποιο είναι. Αυτό είναι λοιπόν. Και σε λίγο έρχεται διαγωνισμός για Sea Jets. Για να πάτε Σκιάδο, Σκόπουλο και Αλόνισο. Διπλά εισιτήρια κερασμένα από εμάς. Μπαίνετε στην κλήρωση. Όλα εν συντομία στη συνέχεια. Ρε Ελληνίδου τώρα, εξηγήστε μου.

0: Γίνεται.
1: Η πόλη σου,
2: η μουσική σου,
1: ο σταθμός σου.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά
1: και αγαπημένα.
3: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τυχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα

Θέλω να με αγαπάς. Δέσποινα Βανδύ εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτη στην παρέα. Και όταν ακούσετε το σήμα από Sea Jets, καλοκαίρι και διακοπές, στέλνετε στο Viber.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

24χρονα Βρόνικος Οικονομόπουλος εδώ στο Transistor 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Εννοείται ότι σας θέλω εδώ στην παρέα μου, γιατί δίνουμε και διπλά εισιτήρια με Z-Jets για Σκιάθος, Σκόπελο και Αλόνισο. Οπότε, όποτε ακούτε 9 και 4, 12 και 4 και γύρω στις 3 και 4 το σήμα κατά τεθέν, στέλνετε για τα επόμενα 10 λεπτά διακοπές και όνομα τεπώνυμο στο Viber του σταθμού στο 693-693-1003. Καλή επιτυχία σε όλους, διότι θα πάτε διακοπές όπως και εμείς. Χρήστος Μάστορας τώρα. Είναι η Μαργαρίτα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η κατάδα που απόνα εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας, στον αέρα της πόλης, και είμαστε μαζί έως και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά, να πηγαίνει όμορφα αυτή η Τρίτη, 23 του Ιουνίου. Και φυσικά σας θέλω στην παρέα μου 693-693-1003, το Viber του σταθμού. Εκεί περιμένω τα δικά σας μηνύματα, καλησπέρες και αφιερώσεις. Εννοείται ότι κατεβάζετε το Τρανζίστορ App εντελώς δωρεάν από Play Store και App Store για να μου ακούτε χωρίς δικαιολογίες. Τώρα, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Αναστασία και Γιώργος Σαμπάνης. Ακατάλληλη σκηνή και πάμε λίγο προς τα παλιά.

0: Σε περίπτωση που και αναβήσατε στον τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά. Έχουμε άπειρες συμμετοχές, παιδιά, για την SeaJets. Εννοείται ότι όλοι θέλετε να πάτε διακοπές. Πολύ, πολύ λογικό, το ακούω, και εμείς θα πάμε διακοπές. 20 μερούλες τον Αύγουστο, οπότε κάπου θα σας πετύχουμε και εμείς εκεί στις ποράδες. Πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο και λίγα λόγια, Πασχάλ Τερζή, αλλά και Διονύση Χινάν. Πού αλλού, εδώ στον τρανζίστορ 100,3.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ναι, λοιπόν, παιδιά, Οικονομάκου και Τσερέλα είναι το θέμα.
3: Άντε, δηλαδή.
2: Είπαμε, έχουμε το γλέντι αυτό το Σάββατο στην Πάρο.
3: Αχ, άλλος δεν παντρεύτηκε, μόνο η Μαριό το Γιάννη. Τι, το ξέρετε αυτό.
2: Πήραν όσοι είναι καλεσμένοι, λοιπόν, σε αυτό το πάρτι ένα μήνυμα στο κινητό τους και ζήτησαν αντί για δώρο να συνδράμουν οικονομικά ένα ίδρυμα που ασχολείται με τα παιδιά από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και τα προάγει στον αθλητισμό.
3: Γιατί δεν πήρα μήνυμα, ανησυχώ.
2: Αν και εσύ είχε πάρει δώρο, δεν είχε πάρει δώρο μια τοστιέρα. Τι είχε πάρει.
3: Μια φοντανιέρα είχα πάρει.
2: Εσύ πες, εγώ επειδή το είχα πάρει το δώρο. Πάρε την φωντανιέρα σου.
3: Μα δεν με κάλεσαν και η φωντανιέρα στόκ θα μου μείνει.
2: Κράτητε για τον επόμενο γάμο. Χαμένη δεν θα πάει. Ένα γάμο τι θα γίνει.
3: Τώρα μην τα λες στον αέρα. Θα γίνει κανένα γάμο. Θα δουν τη φωντανιέρα. Θα λένε αυτή είναι τη Οικονομάκου.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε,
4: κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Mundial. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Mundial. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
11: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
13: Ναι. Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της SeaJets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
14: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
1: Με τη SeaJets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
15: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
14: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
15: Τι εννοείς, με SeaJets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
1: SeaJets, και είσαι ήδη εκεί.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα. Αυτό το
17: κάτι που... Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
18: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου. Στην παρέα σας είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5, 4 η ώρα και ένα πρώτο λεπτό. Μία ώρα μας απομένει ακόμη στον αέρα της πόλης. Τι μου κάνουν τα φιλαράκια μου, πώς μου είστε. Τρίτη, 23 και όχι 13, φτού πάλι καλά. Με έναν υπέροχο καιρό έξω. Γεια, συντονιστείτε και υπόλοιποι, γιατί θα πάρω παρουσία στο τέλος, να το ξέρετε αυτό. Συνεχίζω την εκπομπή με Πάνο Κιάμο, Δέσποινα Βανδύ και Πέτρο Ιακωβίδη. Τώρα, ξέρεις πολλούς, παίζει δυνατά και το απολαμβάνουμε παρέα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ανάψω καπνογόνα στην παραλιακή. Πέτρος Ιακωβίδης εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου, εννοείται ότι είστε μαζί μου. Φιλιά σε όλους και συνεχίζω με Αντώνη Ρέμο. Είναι η Δευτέρα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

γουστάρει. Και αυτή είναι η Ρελληνίδου στο τρανζίστορ 100,3. Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Γενικά αυτό το τραγούδι είναι σαφάρι. Και είναι αυτό που λέμε, ρε παιδιά. Στην αρχή ακούμε ένα τραγούδι, είμαστε στον τεμί. Το ακούμε, μας αρέσει λίγο παραπάνω, μετά λίγο παραπάνω και μετά στο τέλος κολλάμε. Είναι ο νόμος του ραδιοφώνου. Έτσι συνέβη και με μένα και αυτό το τραγούδι που στην αρχή δεν ενθουσιάστηκα. Τώρα όμως το ακούω non-stop 24-7. Μπράβο στη Ρελληνίδου γιατί ήταν πολύ πιασάρικο. Χρήστος Μάστορας τώρα, είναι ο γυρισμός.

0: παιδιά.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Αυτό είναι το φορτηγό από να τα σε Θεοδωρίτου στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Χρήστος Αντικάης στην καλύτερη του φάση μαζί με Εύη Κουλκουβίνη, το γνωστό κορίτσι από το TikTok που έχει γίνει viral τον τελευταίο χρόνο και το ακούμε. Θα είναι λοιπόν το νέο σχήμα του Ρωμαίου στην Αθήνα. Αυτό αποκάλυψε ο Θοδωρής Φέρης σε ένα live του. Λίγο νωρίς βέβαια βγήκε να το πει. Παρ' όλα αυτά, δύο νέα παιδιά που ίσως κάνουν χαμό το χειμώνα. Αναμένουμε. Κωνσταντίνος Αργυρός τώρα. Ματώνουν οι σκέψεις, παίζει δυνατά.

0: Υπεύθυνος Κατερίνα Λιόλιο εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 και αυτός είναι ο λογαριασμός ο οποίος ήρθε μόλις τώρα, αφουσκωμένος παρακαλώ πολύ για όσους δεν συντονίστηκαν σήμερα και θα πάρουν την απουσία τους, να ξέρετε. Αύριο λοιπόν σας περιμένω τη γνωστή ώρα στο γνωστό σημείο στις 2 ακριβώς για πάρα πολύ σουσού, εννοείται ραδιοφωνικό και πού αλλού εσύ μπορείς να συντονιστείς. Πουθενά, Τρανζίστορ 100,3. Αυτά για σήμερα, σας φιλώ. Καλό απόγευμα σε όλους, παραμένετε συντονισμένοι. Έρχεται Παναγιώτη Σίμος και Λίνια Βίλιαμς. Φιλιά στα μούτρα.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.

0: ξελατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
4: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
7: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
6: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
5: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κύριε Ασπασία.
6: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
8: Το αποφάσισα, θα κάνω only fans. Δεν βγαίνω οικονομικά, δεν γίνεται. Μια το πλυντήριο, μια το αμάξι, μια η αποφύτηση, μια. Θα κάνω only fans.
9: Τι περιεχόμενο?
8: Τις πατούσες.
9: Για πατουσάκιδες.
8: Ναι, σεμνό. Εύκολο, σεμνό, ναι, δεν θα κάνω τίποτα ιδιαίτερο.
9: Έχεις βέβαια συγκεκριμένο κοινό, αλλά εντάξει. Κάνα βιντεάκι να τα κουνάς έτσι πέρα εδώ.
8: Εκτός αν έχετε καμία άλλη επιχειρηματική ιδέα, εδώ είμαστε να τη συζητήσουμε.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Φτάνω στο Θεό.
11: Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο αγαπημένος Νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν parking. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
16: Αμέ.
17: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
17: Θα έρθει από μένα.
16: Αμέ.
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για αψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
19: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
20: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
21: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
22: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
23: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
24: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
25: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
26: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
27: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
28: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
3: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ναι, λοιπόν, παιδιά, Οικονομάκου και Τσερέλα είναι το θέμα.
2: Μου, άντε δηλαδή.
1: Είπαμε, έχουμε το γλέντι αυτό το Σάββατο στην Πάρο.
2: Αχ, άλλο δεν παντρεύτηκε μόνο η Μαριό το Γιάννη. Τι, το ξέρετε αυτό.
1: Πήραν όσοι είναι καλεσμένοι, λοιπόν, σε αυτό το πάρτι ένα μήνυμα στο κινητό του και ζήτησαν αντί για δώρο να συνδράμουν οικονομικά ένα ίδρυμα που ασχολείται με τα παιδιά από κοινωνικά ευάλωτε ομάδε και τα προάγει στον αθλητισμό.
2: Γιατί δεν πήρα μήνυμα, ανησυχώ.
1: Αν και εσύ είχε πάρει δώρο, δεν είχε πάρει δώρο μια τοστιέρα.
2: Μια φοντανιέρα είχα πάρει.
1: Εσύ πες εγώ επειδή το είχα πάρει το δώρο. Πάρε τη φοντανιέρα σου.
2: Μα δεν με κάλεσαν και η φοντανιέρα στόκ θα μου μείνει.
1: Κράτητε για τον επόμενο γάμο. Χαμένη δεν θα πάει. Ένα γάμο τι θα γίνει.
2: Τώρα μην τα λε τον αέρα. Θα γίνει κανένα γάμο. Θα δουν τη φοντανιέρα. Θα λένε αυτή είναι τη Οικονομάκου.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
0: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
14: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
15: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
16: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
17: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
18: Full και λίγα λες.
17: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
18: Εγγύηση? Τι μου λες?
17: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο Full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
17: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου.

0: giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
1: Dures, dura. Νοτροπία, read a book.
0: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Πλάζα Ριτσούς. Εισιτήρια στο μεραμεταχρώματα.gr. Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα Τρίτης, 23 του Ιούνιου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Παναγιώτης Σιμός κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Η Λένε Ουίλιαμς στο απέναντι μικρόφωνο και έχουμε πολλά. Έχουμε παρά... Στο βασικότερο είναι ότι έχουμε στην παρέα μας τον Μασούτη.
1: Πάντα.
0: Ο οποίος μπαίνει και βγαίνει κερδισμένος. Ένας Μασούτης σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης. Αλλά στην περίπτωση που πας διακοπές και έχεις συνηθίσει να βγαίνει κερδισμένος και δεν θες αυτό να αλλάξει, κατεβάζεις το application του Μασούτη και μέσα από το διδραστικό χάρτη βρίσκεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου. Βρίσκεις πού θα πας. Επίσης, βλέπεις και το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας, ή orders ή coupons, τα πάντα όλα στην οθόνη του κινητού σου. Σούσουρο έρχεται από Ανδρομάχη και εμείς μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου.

0: Είπε στο Δωρή Φέρη, εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Και να σου πω κάτι, Παναγιώτη.
0: Θα μου πει ό,τι θε.
1: Δεν μου είπε ποτέ για τον Απόν, ότι παντρεύτηκε.
0: Δεν το ήξερα.
1: Δεν το ήξερα.
0: Το έμαθα και εγώ στα βραβεία.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, μου το είπε την επόμενη μέρα η κουμπάρα μου. Ότι την είχε πάρει και τη ρώταγε που μπορεί να βάλει αναγγελία γάμου. Για να μην το πει πολλοί κόσμο.
1: Αλήθεια.
0: Και τη λέω, Λία μου, θα σου πω κάτι τελείως μεταξύ μας. Δεν ξέρουν το όνομά του. Απόν το λένε.
1: Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εξού και το ότι προφανώς δεν το κατάλαβε και κανένας.
0: Ναι.
1: Αλλά μπράβο του. Ναι, και ναι. Από ό,τι κατάλαβα, περιμένουν και παιδάκι.
0: Ναι. Αφού το ανακοίνωσε, θα γίνει μπαμπάς.
1: Ναι, αυτό το ήξερες.
0: Όχι.
1: Ούτε αυτό το ήξερες.
0: Ούτε αυτό το ήξερα. Το έμαθα εκείνη τη
1: μέρα. Μπράβο στον Απόν.
0: Που δεν το ήξερε κανείς.
1: Μπράβο του.
0: Μπράβο.
1: Του το δίνω.
0: Του το δίνεις. Πολύ σωστά. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται ευθύς αμέσως, καμπάνες και εμείς επιστρέφουμε.

Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρι.
1: Σε γουστάρι, Παναγιώτη μου.
0: Έτσι λέει η Ρία Ελληνίδου, δεν τα λέω εγώ.
1: Το κλειδώσαμε.
0: Εν τω μεταξύ, ποιο μου έλεγε για μία σειρά που στον τρίτο τη κύκλο το πρόβλημά του είναι ένα ζευγάρι που ενώ έχουν περάσει από διάφορε διακυμάνσει, μόνο τα βρίσκουν. Ναι. Και το πρόβλημά του στον τρίτο κύκλο είναι ότι θέλουν να βάλουν και ένα τρίτο άτομο σε αυτή τη σχέση.
1: Ποια σειρά είναι αυτή?
0: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Μου την έλεγε μια καλλιτέχνηδά μου ότι πρέπει να ότι είναι πολύ ωραία σειρά και ότι στον τρίτο κύκλο είναι αυτό.
1: Να
0: και
1: μας λέω, πει.
0: Εδώ δυσκολία ο κόσμος να βρει
1: το ένα
0: τον
1: άτομο.
0: Έναν άνθρωπο.
1: Ο τρίτος. Αυτή...
0: δηλαδή κάπου. Δηλαδή λες ένα όπα, ένα μπάστα, ένα δηλαδή...
1: Έλατε, γι' αυτό καταλαβες. Γιατί κάνουν με τρία άτομα και χάνεται από...
0: Και γι' αυτό λέγεται το μέχρι τρεις συνδέσμους. Αλλά δηλαδή καλή μου και, δηλαδή, άκου τώρα. Θέλει η κοπέλα τον αδερφό του άντρα της να είναι ο τρίτος.
1: Α, γίνεται ακόμα καλύτερο το τρίτο.
0: Δηλαδή η κατάσταση είναι κάθε πέρσι και καλύτερα.
1: Εξεφύγει η κατάσταση,
0: Αλλού. Εδώ ταιριάζει πάλι, κυρία Ελληνίδου, είσαι αλλού για αλλού.
1: Αλήθεια. Μιας και λέμε για σειρές, θα σου πω μετά όμως.
0: Ναι.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ένα τελικό σκούσινο στην παρέα σου. Εδώ είμαστε, μιλάμε για τα πάντα. Μιλά. Αναφέρομαι τα πάντα.
1: Κανονικά, να πω λοιπόν εγώ ότι είδα το Love Office, κάπως έτσι λέγεται, αν θυμάμαι καλά, που παίζει Jennifer Lopez. By the way, όταν ήμουν μικρή, νόμιζα ότι λέγανε Jenny Fer Lopez.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σαν το roast beef που λέγαμε τις προάλλες. Είναι πολύ ωραία. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ. Ταινία είναι αυτή.
0: Πέροχο.
1: Στο Netflix. Μ' άρεσε, γέλασα πολύ, γιατί παίζει μαζί της ένας Βρετανός κωμικός, του οποίου το όνομα μου διαφεύγει, αλλά τον έχω δει σε πάρα πολλές σειρές και δει στο Ted Lasso που το έβλεπα στο Apple TV. Παιδιά, αξίζει. Και να δείτε και άλλες σειρές και ταινίες με αυτόν. Είναι φοβερά ταλαντούχος και σεναριογράφος και stand-up comedian είναι. Αξίζει να το δεις. Και μια Jennifer Lopez που δείχνει και την πλευρά της αυτή της ηθοποιού που είναι. Που είναι πολύ καλή ηθοποιός, έτσι. Το λένε αυτό. Λοιπόν.
0: Έχει κάνει και πολλές ταινίες.
1: Και έχει κάνει και πολλές ταινίες, ναι. Τι θέλω να σου πω, αυτό και κάτι άλλο θέλω να σας πω, βρε παιδιά. Α, και έχει βγει επίσης μια πάρα πολύ ωραία σειρά στο Netflix που την ξεκίνησα, με έναν ο οποίος είναι φυλακισμένος επειδή κατηγορείται ότι σκότωσε το παιδί του, και τελικά αποδεικνύεται κάτι διαφορετικό και η πλοκή τώρα έχει ξεκινήσει. Τώρα το έχω ξεκινήσει και εγώ, οπότε δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι γίνεται. Πάντως, σε κρατάει από το πρώτο επεισόδιο. Και αυτή είναι πάρα πολύ ωραία σειρά, αξίζει να τη δείτε. Και αν έχει δει κάποιος την καινούργια ταινία του Steven Spielberg, να μου στείλει ένα μήνυμα να μου πει αν είναι η ημέρα αποκάλυψη, αν είναι ωραία. Την έχεις δει?
0: Όχι, δεν έχω δει.
1: Λένε ότι οι απόψεις δίστανται, αλλά πολλοί βγαίνουν πάρα πολύ προβληματισμένοι από αυτή την ταινία. Στείλτε μου ένα μήνυμα, γιατί το έχω να το κάνουμε στη μέρα.
0: Το έχει στο. Ναι.

0: Τζάκι, αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα. Ένα τελικό σκοσίνη στην παρέα σου. Είμαστε εδώ και προχωράμε σε αυτό το ταξίδι τη ζωή, τη καθημερινότητα, του καλοκαιριού που έχει έτσι ήδη ξεκινήσει. Ζεστά.
1: Κανονικά. Βέβαια, έχει
0: και τα κουνούπια έχουν κάνει τη δουλειά του.
1: Τι εμένα θα μου πει για τα κουνούπια που είμαι σαν. Τα πόδια μου είναι σαν οροσυρά. Το ένα κουνούπι μετά το άλλο και με τσιμπάει τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι δίπλα. Δεν υπάρχει αυτό. Που πέρσι δεν είχα τέτοιο πρόβλημα. Τέλος πάντων, αν έχετε και κάτι για τα κουνούπια σαν συμβουλή, να μας δώσετε. Ευχαριστώ για τα μηνύματα που στέλνετε για την ημέρα αποκάλυψης. Θα πάω να τη δω, οπότε θα σας πω και εγώ τη γνώμη μου. Και θα σε παρατείνω και σένα, Παναγιώτη μου, να πας να τη δεις. Αν είναι ωραία, άμα δεν είναι ωραία, δεν θα σου πω.
0: Άμα δεν είναι ωραία, τι να μην. Εντάξει, κάποιος. Νίκος Απέρης και Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός. Ένα ντέλι κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Ξέρεις ποιο είναι το λάθος, το μεγάλο?
0: Για πες.
1: Που διάβαζα. Πιστεύεις, βασικά πόσα χρήματα πιστεύεις ότι μπορεί να παίρνει ένας ηθοποιός του παραπέντε από τους βασικούς χαρακτήρες από τις επαναλήψεις?
0: Πόσο?
1: Δεν πιστεύεις ότι τα παίρνει, ξέρω εγώ, ένα καλό ποσό, ρε παιδάκι μου?
0: Δεν πιστεύω, δεν ξέρω.
1: Έβλεπα μια συνέντευξη του Αργύρη Αγγέλου που έλεγε ότι όσο περισσότερες είναι οι επαναλήψεις, τόσο λιγότερα είναι τα χρήματα.
0: Τι εννοείς? Δηλαδή αυτό... οι άλλοι που κάνουν το Κωνσταντίνο και η Ελένη πρέπει να παίρνουν.
1: Δεν κατάλαβα τώρα ακριβώς πώς το εξήγησε, να σου πω και την αλήθεια μου, αλλά αυτό που είδα στο τέλος της ημέρας είναι ότι λέει ότι, ας πούμε, το ποσό που βγαίνει πάνω κάτω κάθε χρόνο από τις επαναλήψεις, που παίζετε πόσες φορές το χρόνο παίζετε το παραπέντε, ούτε και εγώ δεν ξέρω, είναι γύρω στα 600 ευρώ. Το χρόνο.
0: Το χρόνο.
1: Ναι. Φοβερό.
0: Εντάξει.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό.
0: Ναι. Και εμένα δεν τα ξέρω όμως πόσο παίρνουν εκεί οι ποιητοί. Νομίζω ότι γενικότερα δεν είναι πολλά τα λεφτά των επαναλήψεων. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούν τις επαναλήψεις. Δεν παίρνουν σαν ένα κανονικό επεισόδιο, ρε παιδί μου.
1: Σίγουρα, επειδή μου, αλλά τα δικαιώματα όμως είναι.
0: Είναι ανάλογα ότι έχουν υπογράψει, ρε. Είναι ανάλογα ότι έχουν υπογράψει κιόλας.
1: Ναι. Δεν ξέρω πώς.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Daily Couscous. Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
7: Το αποφάσισα, θα κάνω only fans. Δεν βγαίνω
8: δεν
7: οικονομικά,
8: αλλιώς,
7: δεν
8: μήνας,
7: γίνεται. Μια το πλυντήριο, μια το αμάξι, μια η αποφύτηση, μια. Θα κάνω only fans.
8: Τι περιεχόμενο?
7: Τις πατούσες.
8: Για πατουσάκιδες.
7: Ναι. Εύκολο σεμνό, ναι, δεν θα κάνω τίποτα ιδιαίτερο.
8: Έχεις βέβαια συγκεκριμένο κοινό, αλλά εντάξει. Κάνε βιντεάκι να τα κουνάς έτσι πέρα εδώ.
7: Εκτός αν έχετε καμία άλλη επιχειρηματική ιδέα, εδώ είμαστε να τη συζητήσουμε.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
1: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
7: παντρούσκα.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ο αγαπημένος νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν parking. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Ναι.
12: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
11: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
13: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
14: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
11: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
14: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
13: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
15: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε λοιπόν, παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε.
0: Απόγευμα Τρίτης, 23 του Ιούνιου.
1: Εδώ είμαστε που τα λέμε και τα συζητάμε όλα. Στέλνετε και εσείς και τα μηνύματά σας στα social και ένας χαμός γίνεται. Σε άλλα νέα, παιδιά, να σας πω ότι πάντα στην παρέα μας, σε άλλα. Στα σταθερά μας νέα. Ένας Μασούτης είναι δίπλα μας, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που φροντίζει για εμάς. Έχοντας και τη μάσκα, τα παιδιά, που είναι το μεγαλύτερο που οικονομίζουμε, το ξεχνάτε αυτό. Πάτε, χτυπάτε την καρτούλα σας και μετά έρχεστε ένα βήμα πιο κοντά στα 6 ευρώ έκπτωση, γιατί είναι 200 πόντοι αυτοί. Και άμα θέλετε να συγκεντρώσετε και γρήγορα, να σας κάνουμε και τη συμβουλή, να σας δώσουμε Μασούτης από τον τόπο μας, βιολογικές επιλογές Μασούτη και Mr. Grand, γιατί αυτά τα προϊόντα διεξιδικητές σε φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά σε αυτούς τους 200 πόντους, γιατί διπλασιάζονται οι πόντοι κάθε φορά που επιλέγετε αυτά τα προϊόντα, τις διεξιδικητές που δεν έχουν να ζηλέψουν απολύτως τίποτα.
0: Το παραμικρό.
1: Λοιπόν, εμείς πάμε να συνεχίσουμε με Σούσουρα, αν δεν κάνω λάθος, και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.
0: Όχι, εισιτήριο ένα πάμε να ακούσουμε. Το Σούσουρα το έχουμε ακούσει.
1: Έχεις δίκιο.
0: Στην αρχή, εισιτήριο ένα από Νίκο Οικονομόπουλο και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Εδώ σ' είμαστε
1: αγαπώ,
0: λοιπόν.
1: Σ' αγαπώ.
0: Και πού με βάζεις?
1: Σε βάζω πολύ πολύ ψηλά, σε βάζω.
0: Ναι.
1: Σε βάζω. Σε κάθε περίπτωση όμως, εσείς θέλω να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Daily Couscous στο Facebook. Daily Couscous, Daily κατά παυλακούς, κατά παυλακούς στο Instagram και Daily Couscous 2 στο TikTok. Να μας κάνετε, να μας στέλνετε τις προτάσεις σας, αλλά εννοείται και τα μηνύματά σας για ό,τι θέλετε που τα συζητάμε εμείς εδώ. Τώρα, ο Παναγιώτης με πάει στο μακρινό 2000.
0: Όχι, το 1996, σε πάω 30 χρόνια πριν. Σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Φίβος.
1: Ναι.
0: Παρέα με τον Πάνο Φαλάρα, γυναίκα καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Κύμα και άνεμος αντάρτης της ψυχής ο χάρτης δείχνει που με πας. Γύρω χρώματα του κόσμου δεν υπάρχουν φως μου, σύνορα για μας. Στάζουν όνειρο τα μάτια, μάτια μου παλάτια της ψυχής κλειδιά. Ξέρω όσοι αγαπάνε στο φεγγάρι πάνε, γίνονται παιδιά.
1: Και τι γραμπή είναι?
0: Όχι.
1: Όχι. Το 96. Δεν μου λέει τίποτα το κουλέτο μεταξύ. Λίγο και το ξέρω όσοι αγαπάνε γίνονται παιδιά, μου λέει κάτι. Το 96. Γυναίκα καλύτερα.
0: Γυναίκα.
1: Και είναι ακόμα...
0: δεν πρωτοστατεί. Τραγουδάει, αλλά δεν πρωτοστατεί. Είχε κάνει επιτυχίες παλιά, έχουν διασκευαστεί τραγούδια, τις έχει κάνει και ντουέτα με μεγάλους καλλιτέχνες, έχει βοηθήσει και μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Έχει βοηθήσει.
0: Στο ξεκίνημά τους, ναι. Έναν ειδικά τον είχε βοηθήσει που είχαν κάνει ένα ντουέτο και μετά τη βοήθησε και αυτός όταν ήθελε και κάνει ένα άλλο ντουέτο μαζί.
1: Δεν είναι η Κωνσταντίνα, όχι.
0: Κωνσταντίνα είναι.
1: Κωνσταντίνα είναι. Η Κωνσταντίνα είναι.
0: Ποιο τραγούδι είναι.
1: Τραγούδι είναι. Ας το πάρει το ποτάμι.
0: Ζάλι, ζάλι. Παίρνει το στίχο. Το θυμάσαι το τραγούδι αυτό?
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι.
0: Είναι από το δίσκο Έρχομαι.
1: Μάλιστα.
0: Ζάλι, ζάλι, πάμε γλυκιά μου ζάλι, σε ένα ταξίδι πάλι, κι όμως μαζί, κι όπου μας βγάλει.
1: Ζάλι, ζάλι, α, δεν μου, όχι.

0: καντάδα, εδώ είμαστε. Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου.
1: Ένα σαπών, ο οποίο είναι παντρεμένο πλέον και περιμένει και το παιδάκι του. Οπότε κορίτσι αυτό ήταν. Το κράτησε για εκείνον και τελικά μα εξέπληξε.
0: Είναι και πολύ ωραία κοπέλα, η κοπέλα του. Που την έχω δει δηλαδή, η γυναίκα του πια.
1: Ναι, δεν την έχω δει. Σε κάθε περίπτωση. Έβλεπα και την Ριέ Ελληνίδου που έλεγε ότι τη κάνανε μια ερώτηση. Αν θα άφηνε τον. Το είδε.
0: Ναι, ναι. Και λέει του άντρε που φοβάμαι περισσότερο.
1: Του άντρε που φοβάμαι. Δεν φοβάμαι τι γυναίκε. Τη γυναίκα λέει: δείχνει ένα βλέφαρ. Τον άντρα λέει: δεν ξέρω πού να τον. Από πού να τον πρωτομαζέψει. Οπότε και βγαίνει ο Αντρέα Μικρότσικο και τη λέει:
0: τι.
1: Θέλει να μα πει ότι ο συντροφό του είναι γκέι.
0: Αντρέα Μικρότσικο φορεύε. Εκεί που δεν το περιμένει, έρχεται και τα κάνει όλα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Κουσκούς, εδώ είμαστε παρέα, τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Τι κάνεις?
1: Έσκησα τα...
0: Όχι.
1: Τι? Ζωγραφίζω, τι?
0: Καλλιγραφία. Έχει πάρει ένα και γράφει όλη την ώρα, όση ώρα μιλάμε εμείς εδώ.
1: Έγραφα τα θέματά μας.
0: Τα απομνημονεύματα.
1: Όχι, έγραφα τα θέματά μας, τα βλέπεις. Τσίκι, τσίκι. Και μετά από κάτω, μετά ξεκίνησα να ζωγραφίζω. Αυτό έκανα. Τι να κάνω. Όπως έκανα και στο σχολείο. Που σκέφτομαι στη ζωή μου μετέπειτα πόσο πολύ αυτό μου έχει λειτουργήσει. Γιατί θυμάμαι ότι σε όλα μου τα βιβλία λειτουργεί σε εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Έγραφα βαριέμαι. Και μετά αυτό μάλλον μου έγινε στάση ζωή το βαριέμαι. Βαριέμαι. Ποιο έλεγε βαριέμαι?
0: Δευτέρα, βαριέμαι πολύ να κάνω. Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω τώρα, καινούργια είναι καλή. Στο TikTok παίζει αυτό.
1: Όχι.
0: Το αχ πόσο βαριέμαι. Ναι. Ο Γιώργος Μαζονάκης. Αχ πόσο βαριέμαι. Να σε αγαπάω με τον τρόπο που σου αρέσει.
1: Τελικά ο Γιώργος Μαζονάκης τι θα κάνει?
0: Δεν βαριέται.
1: Δεν βαριέσαι μόνο τώρα.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Έχουν ακουστεί πολλά. Περιμένουμε να μάθουμε τις εξελίξεις.
1: Okay.
0: Λογαριασμός, Κατερίνα Λιόλιου.

0: αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει.
1: Τελικά, πότε θα ξεκινήσουν και θα γίνουν οι ανακοινώσεις των σχημάτων? Α, μία ανακοίνωση σχήματος ξέρω.
0: Ποια?
1: Της Εύης Κουλκουβίνη που θα είναι μαζί με τον Χρήστο Σαντιγκάρη στο Ρωμαίο.
0: Το είπε ο Φέρης.
1: Ναι, το είδα στο κάπου στο TikTok, το είδα. Ορίστε, σου λέω, είναι μεγάλο Wikipedia, παιδάκι μου, τώρα το TikTok. Αυτό ξέρω, το σχήμα. Δεν ξέρω κανένα.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, και το Φέρι που θα είναι στο Ποσειδόνιο.
0: Ναι.
1: Αυτά. Δεν ξέρω κάτι άλλο.
0: Κάτι άλλο δεν ξέρω.
1: Όχι, εσύ.
0: Θεωρητικά ο Ιακωβίδης θα συνεχίσει με τη Ρία Ελληνίδου στο Φαντασία. Στο Vogue θα συνεχίσει η Λένα Ζευγαρά.
1: Με τον Γιώργο Λιβάνη.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι με τον Γιώργο Λιβάνη. Θα συνεχίσει η Λένα Ζευγαρά.
1: Οκ. Okay.
0: Τι άλλο ξέρω. Ακούγεται στο ένα στρονιθάνο Σάκης Ρουβάς με την Κατερίνα Λιόλιου.
1: Α, ναι, αυτό το είχα ακούσει και
0: στην ακτή ακούγεται ότι θέλει ο Γιώργος

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Πες

0: Τρανζίστορ 100,3 και φτάσαμε στο φινάλε.
1: Αυτό ήταν για σήμερα. Με Έλλη Κοκκίνου φτάσαμε στο φινάλε. Τι σου χρωστάω.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι και, και εμείς. Πάρτα και πάρε δρόμο. Στο Νόξ, ακούγεται η Δέσποινα Βανδύ με την Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Α, αυτό που είχαν. Ωραίο.
1: Έχει λίγο διαρρεύσει αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει όμως.
2: Καλά, μπορεί να μην ισχύει και τίποτα από όλα αυτά που έχουμε πει.
1: Το πιθανότερο, να ξέρεις.
2: Ναι,
1: το μόνο σίγουρο είναι η Άννα Βύση στο Αθηνών Αρένα.
2: Ναι,
1: αυτό στο υπογράφω.
2: Και το Ρωμαίο. Που
1: ανακοινώθηκε. Δεν είσαι σίγουρο, καλή και εσύ. Περίμενε.
2: Καλά,
1: αλλά αυτό, η αλήθεια είναι ότι μέχρι σήμερα που μιλάμε, okay. αυτό είναι να αισθήσει. Αυτό είναι στο πρόγραμμα.
2: Τέλο πάντων, σε κάθε περίπτωση εδώ θα είμαστε, θα τα συζητάμε και θα τα μάθουμε όλα. Και μόλι τα μάθουμε, θα τα πούμε κατευθείαν, θα τα καρφώσουμε, γιατί είμαστε αυτοί οι άνθρωποι. Με την καρφωτική μα, θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μα για αύριο.
1: Αύριο στι 6 ώρα, Ντάν Λάμπη Δημητριάδη έρχεται στο τρανζίστορ. Εσύ ζήστο με τρανζίστορ.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Ναι, λοιπόν, παιδιά, Οικονομάκου και Τσερέλα είναι το θέμα.
3: Άντε, δηλαδή.
2: Είπαμε, έχουμε το γλέντι αυτό το Σάββατο στην Πάρο.
3: Αχ, άλλος δεν παντρεύτηκε μόνο η Μαριό το Γιάννη, το ξέρετε αυτό.
2: Πήραν όσοι είναι καλεσμένοι, λοιπόν, σε αυτό το πάρτι ένα μήνυμα στο κινητό τους και ζήτησαν αντί για δώρο να συνδράμουν οικονομικά ένα ίδρυμα που ασχολείται με τα παιδιά από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και τα προάγει στον αθλητισμό.
3: Γιατί δεν πήρα μήνυμα, ανησυχώ.
2: Αν και εσύ είχε πάρει δώρο, δεν είχε πάρει δώρο μια τοστιέρα, τι είχε πάρει.
3: Μια φοντανιέρα είχα πάρει.
2: Εσύ πες εγώ επειδή το είχα πάρει το δώρο. Πάρε την φοντανιέρα σου.
3: Μα δεν με κάλεσαν και η φοντανιέρα στόκ θα μου μείνει.
2: Κράτητε για τον επόμενο γάμο. Χαμένη δεν θα πάει. Ένα γάμο τι θα γίνει.
3: Τώρα μην τα λες τον αέρα. Θα γίνει κανένα γάμο. Θα δουν τη φοντανιέρα. Θα λένε αυτή είναι τη Οικονομάκου.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική. Στο κδάπ.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό παρακαλώ.
7: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
8: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
10: Φτάνω στο Θεό.
9: Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο αγαπημένος Νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν πάρκινγκ. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη, live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live, Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
11: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνική.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τα χέρια ψηλά, παιδιά!
1: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον τρανζίστορ 100,3.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Το αποφάσισα, θα κάνω only fans. Δεν βγαίνω οικονομικά,
3: δεν γίνεται. Μήνες,
2: μια το πλυντήριο, μια το αμάξι, μια η αποφύτηση, μια. Θα κάνω only fans.
3: Τι περιεχόμενο?
2: Τις πατούσες.
3: Για πατουσάκηδες.
2: Ναι. Σεμνό, εύκολο, σεμνό, ναι, δεν θα κάνω τίποτα ιδιαίτερο.
3: Έχεις βέβαια συγκεκριμένο κοινό, αλλά εντάξει. Κάνα βιντεάκι να τα κουνάς έτσι πέρα εδώ.
2: Εκτός αν έχετε καμία άλλη επιχειρηματική ιδέα, εδώ είμαστε να τη συζητήσουμε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
5: Ελληνικά.
0: Λάμπης Δημητριάδης.
6: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στον Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Είναι λοιπόν, παιδιά, Οικονομάκου και Τσερέλα είναι το θέμα.
2: Άντε δηλαδή.
1: Είπαμε, έχουμε το γλέντι αυτό το Σάββατο στην Πάρο.
2: Αχ, άλλος δεν παντρεύτηκε, μόνο η Μαριό το Γιάννη. Τι, το ξέρετε αυτό.
1: Πήραν όσοι είναι καλεσμένοι λοιπόν σε αυτό το πάρτι ένα μήνυμα στο κινητό τους και ζήτησαν αντί για δώρο να συνδράμουν οικονομικά ένα ίδρυμα που ασχολείται με τα παιδιά από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και τα προάγει στον αθλητισμό.
2: Γιατί δεν πήρα μήνυμα, ανησυχώ.
1: Αν και εσύ είχε πάρει δώρο, δεν είχε πάρει δώρο μια τοστιέρα. Τι είχε πάρει.
2: Μια φοντανιέρα είχα πάρει.
1: Εσύ πες, εγώ επειδή το είχα πάρει το δώρο. Πάρε τη φοντανιέρα σου.
2: Μα δεν με κάλεσαν και η φοντανιέρα στόκ θα μου μείνει.
1: Κράτη για τον επόμενο γάμο. Χαμένη δεν θα πάει. Ένα γάμο τι θα γίνει.
2: Τώρα μην τα λες στον αέρα. Θα γίνει κανένα γάμο. Θα δουν τη φοντανιέρα. Θα λένε αυτή είναι τη Οικονομάκου.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Ελληνικά και αγαπημένα, τραζίστορ 100,3.
0: Η νύχτα είναι τραζίστορ 100,3. Ελληνικά

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Το αποφάσισα, θα κάνω only fans. Δεν βγαίνω
3: δεν
2: οικονομικά,
3: βγαίνει
2: δεν
3: μήνας,
2: γίνεται. Μια το πλυντήριο, μια το αμάξι, μια η αποφύτηση, μια. Θα κάνω only fans.
3: Τι περιεχόμενο?
2: Τις πατούσες.
3: Απατους, για πατουσάκιδες.
2: Ναι, σεμνό. Εύκολο, σεμνό, ναι, δεν θα κάνω τίποτα ιδιαίτερο.
3: Έχεις βέβαια συγκεκριμένο κοινό, αλλά εντάξει. Κάνα βιντεάκι να τα κουλάς έτσι περαδόθε.
2: Εκτός αν έχετε καμία άλλη επιχειρηματική ιδέα, εδώ είμαστε να τη συζητήσουμε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
1: 100,3 νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Νυχτερινό τρανζίστορ. Νυχτερινό τρανζίστορ.
1: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, ναι, θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα να κοινό σου πω τι έγινε με

συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Με στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τα ζεις 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις,

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

φωτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Ε, τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

πρωινό. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,